0: σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαρακός.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ κλείστε υπολογιστές, απομακρυνθείτε σιγά σιγά από υποχρεώσεις και μην κάνετε καμία απότομη κίνηση. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, συνεπώς το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ κοντά μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός. Για τις επόμενες 2 ώρες τα Energy Vibes αναλαμβάνουν υπηρεσία αποσυμπίεσης. Μεγάλες επιτυχίες, viral θεματάκια, περιέργειες, ιστορίες, ζώδια, άχρηστες πληροφορίες, ταξίδια και γενικά χαβαλές, έτσι, σε ποσότητα οικογενειακής συσκευασίας. Emails και υποχρεώσεις από Δευτέρα. Deadlines, δεν σας ακούμε καλά. Σχολικές τσάντες, τις αφήνουμε κάτω και απομακρυνόμαστε. Το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, επιτέλους, πραγματικά μια σοβαρή ερώτηση για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Η Παρασκευή δεν ήρθε εδώ για να λύσει προβλήματα, ήρθε για να μας δώσει το κάτι παραπάνω. Κοίταξε την εβδομάδα στα μάτια και της είπε: ευχαριστούμε πάρα πολύ, από εδώ και πέρα αναλαμβάνω εγώ. Δυναμώστε λοιπόν το ραδιόφωνο, βάλτε διάθεση στο τέρμα και θεωρήστε το weekend επίσημα ξεκλείδωτο. Energy Vibes.

Σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου, γράφτηκαν μερικές σελίδες που αξίζει να θυμόμαστε. Σαν και σήμερα, το 1869, γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, σύμβολο της μη βίας και της ανεξαρτησίας της Ινδίας. Γι' αυτό και σήμερα γιορτάζεται παγκοσμίως η μέρα της μη βίας. Λέμε τώρα, στα λόγια, έτσι. Λίγο πιο μετά, το 1950, στη Νέα Υόρκη, έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βάζοντας τα θεμέλια στην σύγχρονη διπλωματία. Στη μουσική, η σημερινή μέρα, Δευτέρα Οκτωβρίου, έχει να μας χαρίσει δυνατές στιγμές. Το 1982 ο Michael Jackson κυκλοφόρησε σαν και αυτή την ημέρα το Thriller, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τη μουσική αλλά και τα βίντεο κλιπς. Το 2004, αρκετά χρόνια μετά, το Call On Me του Eric Prydz ανέβηκε στην κορυφή των UK Charts και έγινε το soundtrack κάθε dance βραδιάς αλλά και των γυμναστηρίων. Και βέβαια, σαν σήμερα το 1962, ρωτήστε τον μπαμπού και τη γιαγιά, οι Beatles έγραψαν ιστορία με το πρώτο του single, το Love Me Do, βάζοντας έτσι μπροστά τη μηχανή της Beatlemania.

Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό. Οι μέρες μικραίνουν, το βράδυ αρχίζεις να ψάχνεις κάτι να ρίξεις πάνω σου και ο παγωμένος καφές σιγά σιγά κοιτάζει με αγωνία την κούπα που έρχεται να του πάρει τη θέση. Είναι η εποχή επίσης της απογευματινής βόλτας, της πρώτης μυρωδιάς της βροχής, του λες να πάρω ένα μπουφάν και φυσικά του που έβαλα πέρσι τα φθινοπορεινά. Και κάθε αλλαγή εποχής θέλει το σωστό soundtrack. Το φέρνουμε εδώ, έτσι. Τραγούδια για το αυτοκίνητο, μουσικές για το γραφείο, αγαπημένα κομμάτια για εκείνη την ώρα που πέφτει ο ήλιος και ξαφνικά όλα μα όλα αποκτούν λίγο περισσότερο Οκτώβρη. Και εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα, έχουμε σκοπό να του βάλουμε την καλύτερη μουσική υπόκρουση. Γιατί μπορεί να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, την ενέργεια όμως δεν την πειράζουμε. Καλό Οκτώβρη με δυνατές μουσικές, ωραίες στιγμές και πάντα, πάντα με χαμόγελα και energy vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Σου φέρνω τώρα τροφή για σκέψεις. Τρία must-do πραγματάκια που πρέπει να κάνουμε τον Οκτώβριο. Πρώτο, κάνε μια φθινοπορεινή απόδραση. Όχι, θα δούμε, να κανονίσουμε, θα κοιτάξω Airbnb. Κλείστο. Βουνό, χωριό, νησί, οπουδήποτε αλλάζει λίγο εικόνα έξω από το παράθυρο. Μπόνους του Οκτώβρη. Λιγότερος κόσμος και δεν χρειάζεται να παλέψεις για ξαπλώστρα, λες και παίζεις τελικό Champions League. Δεύτερο, βγες μια μέρα χωρίς πρόγραμμα. Καφές, βόλτα, φαγητό και κινητό όσο γίνεται στη τσέπη. Και μην φωτογραφίζεις τα πάντα. Επιτρέπεται πλέον να φας ένα γλυκάκι έτσι χωρίς να ενημερωθεί το Instagram. Έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά από εμένα. Και τρίτο, εκμεταλλεύσου το μεγάλο κόλπο της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος πέφτει Τετάρτη. Δηλαδή η αργία κάθεται ακριβώς στη μέση της εβδομάδας και μας κοιτάζει προκλητικά. Δευτέρα, Τρίτη άδεια. Πέμπτη, Παρασκευή άδεια. Και ξαφνικά 4 ημέρες κανονικής άδειας μεταμορφώνονται σε 9 συνεχόμενες μέρες ελευθερίας αν βάλεις μέσα και τα Σαββατοκύριακα. Αυτό δεν είναι άδεια, είναι φθινοπορεινό Εράσμους εργαζομένου. Οκτώβρης λοιπόν έχει σχέδιο. Ακολούθησε το. Εσύ χρειάζεσαι απλώς την έγκριση του προϊσταμένου. Λέμε τώρα. Ή της σημαίας, έτσι. Energy vibes.

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Η περιέργεια βρίσκεται τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των πιο απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι η Σαχάρα ήταν κάποτε καταπράσινη? Η σημερινή εικόνα της Σαχάρας ως μια από τις πιο ξηρές και αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη κρύβει μια συναρπαστική ιστορία. Πριν από περίπου 10.000 χρόνια, κατά τη διάρκεια της νεολιθικής εποχής, η Σαχάρα ήταν καταπράσινη και γεμάτη λίμνες και ποτάμια. Αυτή η περίοδος, γνωστή ως Υγρή Σαχάρα, χαρακτηρίστηκε από άφθονες βροχοπτώσεις οι οποίες επέτρεπαν την ύπαρξη πλούσιας χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή. Οι αρχαιολογικές αναγκαλύψεις αποδεικνύουν ότι οι ανθρώπινοι πληθυσμοί που ζούσαν εκεί ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Ωστόσο, περίπου από πριν 5.000 χρόνια, οι κλιματικές αλλαγές οδήγησαν σε μια σταδιακή ερημοποίηση, με τη Σαχάρα να μετατρέπεται σιγά σιγά στην ξηρή έρημο όπου γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή η αλλαγή είχε σημαντικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς της περιοχής, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε πιο έφορες περιοχές. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το ήξερες. Είμαι επίσης σιγουρότερος ότι τώρα μόλις το έμαθες.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Energy Vibes και το 1900 ένας Βρετανός στρατιώτης, ο Charles Platts, από το δεύτερο σύνταγμα του Yorkshire, έστειλε στη σύζυγό του Marth μία μπάρα σοκολάτας Rowntree από τις αποικίες όπου υπηρετούσε. Η νεαρή σύζυγος δοκίμασε μόνο ένα κομματάκι, γλυκάθηκε με την γεύση της αλλά και την θύμηση του αγαπημένου της και την φύλαξε σε ένα συρτάριο που έμενε σχεδόν άθικτη για περισσότερο από ένα ολόκληρο αιώνα. Σήμερα, 124 χρόνια αργότερα, αυτή η σοκολάτα βγήκε σε δημοπρασία. Εκτιμήθηκε ότι η τιμή της που θα έπιανα ήταν τουλάχιστον 1000 δολάρια. Η σοκολάτα δεν πωλήθηκε μόνη της, συνοδεύτηκε από ένα γράμμα του τότε βασιλιά Καρόλου, ένα κουτί που απεικόνιζε την βασίλισσα Βικτόρια και δύο στρατιωτικά μετάλλια, ένα από την Νότια Αφρική και ένα από την Ινδία. Το σύνολο αποτελεί ένα πραγματικό συλλεκτικό θησαυρό από την εποχή των αποικιών. Τώρα, η μεγαλύτερη απορία είναι η εξής. Με τα τόσα χρόνια που πέρασαν, λέτε να είναι ακόμα φαγόσιμη η σοκολάτα. Αν και μάλλον καλύτερα να μην το ρισκάρει κανείς, γιατί μετά το ραντεβού ξέρεις που είναι.
1: Ακούς Energy Vibes.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
3: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
4: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Antennes FM 93,6.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες.

0: βγάλει εκτός ισορροπίας. Όταν οι συνήθειες του διαταράσσονται από κάτι αρνητικό, όπως μια απώλεια ή απογοήτευση, προτιμά να κλειστεί στον εαυτό του, να απομονωθεί και να μην μιλήσει σε κανένα μέχρι να νιώσει έτοιμος να αντιμετωπίσει ξανά την πραγματικότητα. Η αναποφασιστικότητά του να εκφράσει τα συναισθήματά του τον κάνει συχνά να φαίνεται απρόσιτος σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Ο καρκίνος, από την άλλη, είναι γνωστός για την συναισθηματική του φύση και την τάση του να απορροφά τα συναισθήματα των άλλων, λες και είναι σφουγγάρι. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια θλιβερή κατάσταση, όπως έναν χωρισμό ή απώλεια, δυσκολεύεται πάρα πολύ να παραμείνει ψύχρεμος. Η θλίψη του καρκίνου μοιάζει να τον κατακλείζει και συχνά βρίσκει τον εαυτό του να βυθίζεται στη μελαγχολία. Για να ανακάμψει, χρειάζεται σταθερή στήριξη από τους αγαπημένους του, καθώς μόνος του δυσκολεύεται να δει το φως στο τέλος του τούνελ. Τέλος, ο Παρθένος, παρά το πρακτικό του μυαλό και τη λογική του προσέγγιση, χάνει την ψυχραιμία του όταν κάτι αρνητικό συμβεί στη ζωή του. Όταν αντιμετωπίζει τη θλίψη, η αναλυτική του φύση μετατρέπεται σε υπερβολική σκέψη, όσο και άγχος. Έχει την τάση να φαντάζεται το χειρότερο και να κάνει σενάρια που επιβαρύνουν την ψυχική του υγεία. Η λογική που συνήθως τον διακρίνει θολώνει και ο Παρθένος μπαίνει έτσι σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Πώς καταλαβαίνεις ότι η γάτα σου έχει νεύρα? Βασικά, θα στο κάνει αρκετά ξεκάθαρο. Ουρά που χτυπάει πέρα δόθε, αυτιά κολλημένα πίσω, βλέμμα τύπου έχεις 5 δευτερόλεπτα να εξαφανιστείς. Και ξαφνικά δεν θέλει ούτε χάδια, ούτε πολλά πολλά. Αν τα νεύρα ανέβουν επίπεδο, μπορεί να αρχίσει να έχει έντονα νιαουρίσματα, να ξύνει έπιπλα, να ρίχνει πράγματα από τα ράφια ή απλώς να σε κοιτάζει επίμονα, σχεδιάζοντας την έξωσή σου από το σπίτι. Τι κάνουμε? Της δίνουμε προφανώς χώρο, ηρεμία και ξεχνάμε προς το παρόν τις αγκαλίτσες. Γιατί με μία θυμωμένη γάτα, μάλλον προφανώς δεν υπάρχει. Πάμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει μόνο ζητώ συγγνώμη, κυρία μου. Θα περάσω αργότερα να δω αν εγκρίθηκε η παραμονή μου στο σπίτι. Και μην ξεχνάτε, εσείς πληρώνετε νίκιο, ρεύμα και τροφές. Εκείνη απλώς σας επιτρέπει να μένετε μαζί της.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και στη Σουηδία οι μαθητές πληρώνονται με $187 παρακαλώ το μήνα για να πηγαίνουν σχολείο. Όπα, όπα, κόψε λόγια, μη μας πάρουνε χαμπάρι και εδώ οι δικοί μας αρχίζουν και μας τα ζητάνε. Τα μάτια των μωρών δεν παράγουν δάκρυα μέχρι να γίνει το μωρό μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων. Αυτό δεν το ξέραμε. Τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλο λαό της γης διαβάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της Ισλανδίας. Με τόσο χειμώνα και κρύο, λογικό το βρίσκω. Η κόλλα επίσης στεγνώνει εξαιτίας της υγρασίας και όχι του αέρα. Τέλος, μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίπου μόνο το 15% της ερήμου της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν να σου πούνε τίποτα ως γνώσεις και εμπειρία μυαλού και θέλεις πραγματικά μόλις τώρα που τις άκουσες να τις μεταφέρεις στο δικό σου recycling bin, οκ, πάτα το enter και ακολούθησε με σε επιτυχίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Travel Energy Tips.
6: Θέλεις ταξιδάκι, αλλά η παρέα σου έχει αρχίσει τα γνωστά. Δεν μπορώ τότε να το δούμε. Περιμένω να πληρωθώ. Άστους, φύγε μόνος σου. Η εποχή μας το επιτάσσει. Ο Οκτώβρης είναι εξαιρετικός για ένα οικονομικό solo τριήμερο και έχουμε 5 πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Κωνσταντινούπολη για Βόσπορο, βόλτες και street food. Βελιγράδι για όμορφη πόλη χωρίς να πάθει κρίση η κάρτα σου. Σόφια για βόλτες, ιστορία και νυχτερινή ζωή. Μετέωρα για φύση, ηρεμία και ένα μικρό restart. Και φυσικά τη Θεσσαλονίκη μας, όπου πας για ένα βραδάκι και καταλήγεις να τρως σουτζουκάκια στις 2 η ώρα το πρωί. Και το καλύτερο σε όλο ταξίδι. Δεν ρωτάς κανέναν που θέλεις να φάμε, δεν περιμένεις κανέναν να ετοιμαστεί και το πρόγραμμα είναι απολύτως δημοκρατικό. Αποφασίζεις εσύ και συμφωνείς ομόφωνα. Βαλιτσάκι λοιπόν, ακουστικά, καλή playlist και δρόμο. Γιατί μερικές φορές η καλύτερη ταξιδιωτική παρέα είναι αυτή που δεν σου λέει «Κάτσε μισό λεπτό να βγάλω άλλη μία φωτογραφία».
8: Energy Vibes.

η TikToker η Kylie Mae Maivan, γνωστή ως The Clean Girl, έχει αποκτήσει δημοτικότητα για τα βίντεο της που περιλαμβάνουν καθαρισμούς διαφόρων αντικειμένων και χώρων. Πρόσφατα, ωστόσο, η Maivan έκανε στροφή στον καθαρισμό εγκαταλειμμένων τάφων, παρακαλώ, προκαλώντας έτσι ποικιλία αντιδράσεων. Σε ένα viral βίντεο, επιλέγει τυχαία έναν τάφο για να τον καθαρίζει, χρησιμοποιώντας μια ροζ μπάλα για να αποφασίσει ποιον θα φροντίσει. Στο βίντεο, λοιπόν, η τύπισσα καθαρίσει σχολαστικά την ταφόπλακα, η οποία είχε υποστεί φθορά από την παραμέληση. Εξηγεί ότι ήθελε να δείξει σεβασμό σε όσους δεν έχουν συγγενείς, να φροντίσουν, εννοείται, τους τάφους τους, επισημένοντας την κατάσταση του τάφου που επέλεξε. Παρά τις καλές της προθέσεις, οι αντιδράσεις ήταν μεικτές. Ορισμένοι επένεσαν την χειρονομία της ως όμορφη, ενώ κάποιοι άλλοι ανησυχούσαν για την ηθική διάσταση του να καθαρίζει τάφους χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των αρχών του νεκροταφείου. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν έντονη αντίθεση, σημειώνοντας ότι επέμβαση σε έναν τάφο χωρίς άδεια μπορεί να θεωρηθεί ασέβεια, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Maivan. Τα βίντεο της έχουν ανοίξει μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τα όρια και το σεβασμό προς τους νεκρούς, αποδεικνύοντας πόσο διχαστική μπορεί να είναι μια φαινομενικά αθώα κίνηση, αθώα ενέργεια. Παρά τη διαμάχη, η Maivan προσπαθεί και συνεχίζει να δημοσιεύει βίντεο με ανάλογο περιεχόμενο, με πάρα πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν την υποστήριξή τους, θεωρώντας ότι τα καθαριστικά βίντεο ως πράξεις καλοσύνης και φροντίδας έχουν

Και κάπου εδώ η Παρασκευή εκτέλεσε την αποστολή της. Σήμερα υποδεχτήκαμε για τα καλά τον Οκτώβρη, μάθαμε ότι κάποτε η Σαχάρα ήταν καταπράσινη, γνωρίσαμε μια σοκολάτα 124 ετών που ευτυχώς κανείς δεν σκέφτεται σοβαρά να δοκιμάσει, είδαμε πώς καταλαβαίνεις ότι η γάτα σου έχει νεύρα, ταξιδέψαμε solo και φτάσαμε μέχρι TikToker που καθαρίζει εγκατελειμμένους τάφους. Με λίγα λόγια, άλλη μια απολύτως φυσιολογική μέρα εδώ στα Energy Vibes. Και τώρα, Σαββατοκυριακό, και μην ακούσω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε πράγματα. Υπάρχει και το εναλλακτικό πρόγραμμα. Καναπές, φόρμα, Netflix και junk food σε ποσότητα που καλό είναι να μην γνωρίζει ο διατροφολόγος μας. Έλα και που είσαι δηλαδή. Και έχουμε φρέσκο λόγο να λιώσουμε. Από την 1η Οκτωβρίου ήδη ήρθε στο Netflix το East of Eden, η πολύ αναμενόμενη νέα limited σειρά με την Florence Pugh. Οπότε το σχέδιο είναι απλό. Πατάμε play, ανοίγουμε πίτσα, βάζουμε διπλά πατατάκια και όταν το Netflix ρωτήσει παρακολουθείτε ακόμα, εμείς απαντάμε. Μη γίνεσαι κι εσύ Ελληνίδα μάνα. Παρασκευή είναι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Αυτά ήταν τα Energy Vibes. Να περάσετε υπέροχα. Ακόμα και αν το μεγαλύτερο ταξίδι του διημέρου είναι καναπές ψυγείο, καναπές.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς.

0: τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
5: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

για την επικοινωνία μας και σήμερα 86640 και 50 τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email για να πάρουν φωτιά, να επικοινωνήσουμε, να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραίες παραγγελίες σήμερα από πάρτι σας.

0: γίνεται?
1: Ωραία, εσείς.
0: Μπράβο, ρε.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή. Είσαι χαρούμενη που τελειώνουμε?
1: Ναι.
0: Την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Είναι Σαββατοκύριακο ξεκούρασης ή δουλειάς επίσης?
1: Δουλειάς.
0: Μπράβο σε ένα εργατικό παιδί. Λοιπόν, ναι, όλα τα εργατικά παιδιά είναι εδώ. Πάμε και σήμερα στη συχνότητά μας. Και σήμερα είπα να αφήσω ελεύθερο ρεπερτόριο.
1: Α, ελεύθερο θέμα.
0: Ελεύθερο θέμα για να σας δω προς τα που θα το πάτε σήμερα. Έχει μια αξία γι' αυτό. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε με τους κάμπους. Θα ξεκινήσουμε με τους μιλεώνες.
1: Δικαίως.
0: Δικαίως, νομίζω, γιατί γίνεται αυτή τη δουλειά. Αν κάνετε μια βόλτα, πραγματικά θα δείτε τους κάμπους με φωνές, χαρούμενες, με κέφι, με όρεξη. Και, Έλενα,
1: και?
0: Κόπηκε λίγο το γέλιο με τις αποζημιώσεις, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το κανονίσουμε και αυτό. Οπότε, σας περιμένουμε με μηνύματα, 86, 40 και 50, τα Facebook, όπως είπαμε, στείλτε μήνυμα. Διαλέξτε το τραγούδι, κάντε την παραγγελιά σας και την αφιέρωσή σας. Θα ακουστεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Όμως, παράλληλα, σήμερα Παρασκευή, επειδή υπάρχουν κάποια θέματα σε εκκρεμότητα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, υπάρχουν, γι' αυτό περισσότερο θέλω ελεύθερο ρεπερτόριο. Επειδή υπάρχουν μερικά θέματα σε εκκρεμότητα, να τα κλείσουμε και αυτά στη σημερινή εκπομπή. Οπότε να πάμε για ωραίο Σαββατοκύριακο. Στέλνω τα χαιρετίσματα στον Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο. Καλή Παρασκευή. Με υγεία και ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Βλέπεις εδώ.
1: Βεβαίως, καλημέρα να πούμε και στη Μένη μας.
0: Η οποία μας λέει, κάνει την πρώτη της επιλογή η Μένη.
1: Για να δούμε την επιλογή της Μένης, θα ξεκινήσουμε.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον Μανώλη τον Μητσιά. Αφιερωμένο στους κάμπους.
1: Στους κάμπους.

0: Λοιπόν, Ελένα, τι είπες.
1: Τι είπα.
0: Εσύ έλεγες ότι είναι μια διαδικασία που κάθε μέρα θέλω να είμαι εκεί. Τι έγινε τώρα.
1: Συνεχίζω και το λέω. Απλά έχω μαζέψει τόσο μήλο αυτές τις μέρες.
0: Και σίγουρα έχει δει τόσο μήλο που δεν έχει ξαναδεί όλη τη ζωή.
1: Πραγματικά. Και νομίζω ότι δεν θέλω να δω άλλο μήλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω ακόμα και αύριο σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει από εβδομάδα. Τόσο μήλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, αλλά κατά τα άλλα η διαδικασία συνεχίζει και μ' αρέσει. Και χθες που είχαμε και μουσικούλα.
0: Έβαλες ηχείο.
1: Όχι εγώ. Ο Μπίλης. Την
0: λοιπόν,
1: καλημέρα μου στα παιδιά στον κάμπο.
0: Έβαλε το ηχείο, γιατί χωρίς ηχείο στον κάμπο επίσης δεν βγαίνει δουλειά.
1: Κοίτα, έβγαινε πολύ ωραία με το ηχείο.
0: Λοιπόν, παιδες.
1: Χορεύαμε, τραγουδούσαμε.
0: Πάμε λοιπόν με τους χορηγούς μας για να ακούσουμε αμέσως μετά την πρώτη επιλογή της Μένης.
1: Με το Αγκίστρα θα ξεκινήσουμε σήμερα Παρασκευή, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Πού άλλο να σας πάω ρε παιδιά, στα καλύτερα πάντα. Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρα λοιπόν θα πάμε για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς ασπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, παραδείγματος χάρη ζυμαρικά πάκερι και άλλα ωραία που έρχονται εν όψη και χειμώνα. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, τον εσωτερικό μας χώρο τώρα πια, που είναι καθαρός, φωτεινός και με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα να έχετε τη λίμνη πιάτο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω e-food, μέσω box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και για εμάς που δεν τα πηγαίνουμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο. Παρασκευή και όλα σήμερα, ό,τι πρέπει. Κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Η Μένη διάλεξε για σένα ναι που λάτρεψα με τον Τόλι τον Βοσκόπουλο.
1: Ωραίο!

0: είχα... Τι σύντομο τραγούδι και τελείωσε αυτό το τραγούδι. Τόσο γρήγορο. Τόσο γρήγορο.
1: Αυτά ήθελε να μας πει όλα και όλα το λύση.
0: Ρε παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε χορηγό και στο επόμενο τραγούδι καπάκι.
1: Εσύ θα μας πεις.
0: Άμα είναι τόσο σύντομα όλα τα τραγούδια, παιδιά, μια χαρά σε αυτό.
1: Προλάβουμε να παίξουμε 100 τραγούδια σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, στην Energon θα μας πας.
0: Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Φυσικά όλα όσα αφορούν την θέρμανση και ό,τι τύπο θέρμανση θελήσετε είμαστε εδώ. Αλλά ειδικά αυτή την εποχή που τρέχει και το πρόγραμμα
1: Για αντλίες θερμότητας,
0: το γνωστό πρόγραμμα έως και 100% επιδότηση.
1: Έτσι.
0: Στα χωριά μας η Energon είναι εδώ για να σας κάνει από τα χαρτιά μέχρι όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να προμηθευτείτε την αντλία, να τοποθετήσουν οι άνθρωποι της Energon με απόλυτη ακρίβεια και μελέτη και σοβαρή δουλειά την αντλία σας για να δουλεύει άψογα, και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Energon. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς 44104, εκεί θα βρείτε Φιλιώτο τον Ίδου και Μιχάλη Γκοσλιόπουλο. Όπα! Ο Πράσινος Ομίλος. Χαιρετώ τους συντρόφους Πασοξίδες που έρχονται σήμερα Καστοριά. Για να τα λέμε και αυτά, Ελένα, και έτσι. Σήμερα έχουμε κλιμάκιο, παιδιά.
2: Μες στο πράσινο το μήλο.
0: Το πράσινο το μήλο τον αφιερώνω. Στον Κώστα Τσουκαλά που έρχεται εδώ σήμερα, τον εκπρόσωπο τύπου της Πασοκάρας μας. Και στον ευρωβουλευτή μας Νικόλα Φαραντούρη. 8 η ώρα σήμερα το βράδυ.
1: Ελπίζω να το εκτιμήσει.
0: Βέβαια, ελπίζω να το εκτιμήσει και βεβαίως θα το εκτιμήσει. Σήμερα 8 η ώρα πολιτική εκδήλωση στο Έσπερος και θέμα ιδιωτικό χρέος και εργασιακά. Έρχεστε στο καλύτερο μέρος, παιδιά, για να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Και αύριο Σάββατο το κλιμάκιο θα επισκεφτεί το πρωί, πουρνό-πουρνό στις 10, το φράγμα Νεστορίου, ε! Συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο Νεστορίου, Χρήστο Κοσλιόπουλο. Γεια σου ρε Πασοκάρα, την καλημέρα μας.

Για όλα τα καλά παιδιά αφιερωμένο. Εδώ είμαστε Παρασκευή παιδιά. Βομβαρδίζετε με παραγγελές σήμερα να γίνει χαμός.

0: Ωραίος ο πράσινος ομίλος, παιδιά. Αυτά είναι ρε παιδιά, αυτά είναι ρε παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε για τα επόμενα. Χορηγός,
1: πάμε
0: μαζί μας.
1: Πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων, λέω, να σε πάω τώρα, διότι οι γονείς περιμένουν πώς και πώς να ακούσουν έτσι ωραία πράγματα για τα παιδάκια τους. Η Καστοριά, λοιπόν, αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή. Βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία, Ξένια μας, τι κάνει? Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν δηλαδή τα παιδιά μας να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα, λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρι, όσους θυμάστε. 2467-022-044. Φυσικά, να μπείτε και στο Facebook και στο Instagram, όπου σας βολεύει, στο σπίτι των συναισθημάτων, να δείτε εκεί ωραία πράγματα και από το χώρο μας, που πραγματικά είμαι σίγουρη ότι θα σας κερδίσει, αλλά γενικότερα και από τη φιλοσοφία και της Ξένιας, αλλά και τη φιλοσοφία του ίδιου του σπιτιού των συναισθημάτων. Και από εβδομάδα θα σας πω και για τη Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα, Έλληνα, ναι. Καλή εκπομπή. Ποιο Πάσοκ, Νατζούλη μου, ποιο Πάσοκ τώρα.
0: Πασοκάρα μας,
1: ρε. Πασόκ, ρε Δημητρή, άμα λες και εσύ ποιο Πασόκ.
2: Έτσι όπως έχει γίνει αυτό το κόμμα, άστο.
0: Όχι ρε, μια χαρά είναι ρε, Πασόκάρα ρε.
1: Άμα λέει και ο Δημήτρης πιο Πασόκ,
0: ανεβαίνουμε τώρα ρε.
1: Δεν είμαστε καλά. Αλλά κατάλαβες γιατί τα λέει? Γιατί ο Κουμπάρος τώρα είναι με τον Τσίπρα.
0: Ναι, θα πάει με τον Κουμπάρο τώρα, το καταλαβαίνω.
1: Να πάει στο Πασόκ ο
0: Δημήτρης. Ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Παλιά δήλωνε άθεος. Αλλά τώρα πήγε Άγιο Όρος, παιδιά, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Και μάλιστα έκανε και μια ανάρτηση. Και τι λέει στην ανάρτηση?
1: Ναι.
0: Θα τη βρω ακριβώς και θα σας πω.
1: Δεν ξέρω, μην γελιόμαστε, έχει ψήφους η Εκκλησία.
0: Από την, πώς είπε, η Ψαλμή, από την Σιμενόπετρα, είναι εκεί.
1: Αν και να πω την αλήθεια,
0: ακούγονται ως τον Άδη. Άκου τώρα εσύ.
1: Αν και να πω την αλήθεια, εσύ, δεν πίστεψα ποτέ ότι ήταν άθεος.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό που σου ακούμε, υγεία. Ο Παναγιώτης στο κεφαλάρι μας. Παναγιώτη, κάτι είχες υποσχεθεί ρε φίλε, δεν ήρθε τίποτα ακόμα. Μήπως χάθηκε κάπου στο δρόμο?
1: Father,
0: για ρίξε μια παραγγελία 88 7 8 7 και 8. Η Φαντίδη να δούμε τι γίνεται. Και ο Πέρης, καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα. Από την νότια παραλία Καστοριάς ο Πέρης σήμερα.
1: Ωραία.
0: Νότια παραλία. Και διαλέγει και τραγούδι ο Πέρης. Αυτό είναι το φόρο.
1: Παντός με τον Παναγιώτη Κεφαλάρη, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε 2 Οκτωβρίου. Είναι λίγο κρίμα να ζητάς κάτι από 15 Αυγούστου.
0: Όχι, το υποσχέθηκε προχθές που του έδωσε.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν το κάνει. Άστον. Κάθε μέρα τα ίδια τα λέμε. Αφού δεν θέλει.
0: Χαλβά δεν έχει.
1: Ακριβώς κι εσύ.
0: Φέρτε μια κούπα με κρασί, διαλέγει ο Πέρης, να μας φτιάξει το πρωινό σήμερα. Εδώ Παρασκευή, στον Αντένες. Η Καστοριά μας είναι παντού. Και εδώ και στο εξωτερικό όπου μας ακούτε, τα χαιρετίσματά μας. Φέρτε μια κούπα με κρασί. Είναι η πόλη πάνω.

0: Πολύ δυνατή επιλογή, κυρίες και κύριοι. Πολύ δυνατή επιλογή. Πάμε χορηγό και επόμενη στάση σε λίγο.
1: Βεβαίως και θα πάμε αβοκάντο. Έτσι ναι, θα πάμε στο διάλειμμα μας με το αγαπημένο μας σπόρο παντοπολείο αβοκάντο. Θα πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά θα πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Θα πάμε για, για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας τιμένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots! Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά, που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ό,τι χρειάζεται το ανασωπητικό μας επίσης για να είναι γερό και δυνατό. Ό,τι χρειάζεται το πεπτικό μας. Και γενικώς προτείνω ginger shots ανεπιφύλακτα στους κάμπους, διότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και θα δουλεύετε ασταμάτητα, μιας και σήμερα είπαμε ότι αφιερώνουμε και την εκπομπή στους κάμπους. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια. Αναζωογονητική διάλειμμα δεν πάμε μετά.
0: Ναι,
1: τι μου το έβαλες αυτό.
0: Θα πάμε διάλειμμα.
1: Ήρθε 9.30
0: ώρα. Δεν το προλαβαίνουμε να το ακούσουμε.
1: Κλείστο. Κλείστο.
0: Αμέσως μετά.
1: Για εμάς που θέλουμε, με διέκοψε κιόλας, ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Κυρίε και κύριοι, δεν φταίω εγώ, το διάλειμμα. Οπότε πάμε για το διάλειμμα το φοβερό των 9.30 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και για τα υπόλοιπα.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.30.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να ρίξω και μια ματιά στην θερμοκρασία για να δούμε με τι ξεκινάει η μέρα μας. Παιδιά, 8,3 βαθμοί του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιμπ από Βασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Κάποια δώρα. Όταν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
7: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο Έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
12: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Να λοιπόν που φτάσαμε και στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Στέλνοντας χαιρετίσματα στον Ολυμπιακάρα μου, τον Νίκο τον Κοτόπουλο. Τι έγινε το μπάσκετ χθες, Ελληνάκη? Τι έγινε το μπάσκετ?
1: Είχε μπάσκετ χθες Ολυμπιακός.
0: Είχε χθες μπάσκετ Ολυμπιακός και έπαθε πατατράκ.
1: Γιατί καλέ?
0: Ήταν στην Ευρωλίγα. Δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως, η Εθνική Ελλάδος μας στεναχώρησε, παιδιά, γιατί μας έχει καλομάθει. 2-2 στην Τούμπα Στάντιουμ με την Ολλανδία και εκεί που κρατούσαμε τη νίκη στα χέρια μας.
1: Μας την άρπαξαν
0: και φέραμε ισοπαλία 2-2 τελικά.
1: Εντάξει, δεν το λες και άσχημο.
0: Δεν το λες και άσχημο, αλλά...
1: Καλό μαθηγριά στα ΣΥΚΑ,
0: Και την Κυριακή έχουμε και την Γερμανία στην Τούμπα Στάντιουμ. Οπότε, παιδιά, ελπίζω εκεί να φάνε ένα δεύτερο γαστούκι φίλοι μας οι Γερμανοί,
1: Για να δούμε.
0: Είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι από τα εύκολα. Λοιπόν, τραυματίστηκε και ο Τζόλης.
1: Τον ματιάξατε.
0: Να βρεθεί ο Τζόλης να παίξει, να ξαναπατήσει την τούμπα ο Τζόλης. Ορίστε, το φάγατε. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι εδώ και μας θέλει καλημέρα, όμορφα φιλαράκια μου. Α, διαλέγει και τραγούδι.
1: Μπράβο.
0: Πριν το ακούσουμε την επιλογή του Γιώργου, πάμε σε ένα χορηγό μας.
1: Ναι, εσύ δεν μας πας, το φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, θορμίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα σας δώσω για το φροντίζω ή θα τα δώσει η Έλενα?
1: Εγώ.
0: 2-4-67-50-61-91 και 69-59-22-41-11.
1: Καλά, τα δώσεις εσύ. Σημασία έχει να τα κράτησε ο κόσμος.
0: Τα κράτησε.
1: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Ειρηνάκι μας, την μοδίστρια μας. Καλημέρα, φωνάζει και σου στέλνει και χαιρετισμούς. Και να πάμε στην επιλογή μας την πρώτη για αυτό το ημίωρο.
0: Αποσύρω αυτό το τραγούδι που ήθελα να βάλω για το αποσύρω, γιατί θέλω να δώσω προτεραιότητα στον Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά με την
1: τι
0: πίτσα
1: λες,
0: την Παπαδοπούλου. Πάμε, παιδιά, δώστε τη δικιά σας παραγγελιά και φτιάξτε πιο όμορφη την Παρασκευή μας. Εδώ με ένα μηνυματάκι ή με ένα τηλεφωνηματάκι.

0: νόημα της ζωής. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
1: Παρακαλούνται οι γείτονές μας τους κάμπους να δυναμώσουν λίγο την ένταση, γιατί ο ήχος φτάνει στο δικό μας χωράφι, αλλά όχι και πολύ καλά. Οπότε οι γείτονες τους κάμπους, παρακαλώ πολύ λίγο να δυναμώσουν, να ακούει και το δικό μας
0: χειριό. Πιάνει παραπάνω, πιάνει παραπάνω.
1: Θα το δώσουν αυτοί, μην φοβάσαι.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα από Σαντορίνη.
0: Και χρόνια πολλά για τα χθεσινά σας γενέθλια, κύριε Χρήστο.
2: Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς.
0: Σας τα είπαμε και χθες, περιμέναμε καμιά κουτάρα εδώ από τη Σαντορίνη, αλλά φαίνεται αργεί το κούριερ.
2: Λοιπόν, η σεζόν τελειώνει, ετοιμαζόμαστε να επιστρέψουμε.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι, τι τελειώνει, ακόμα έρχεται κόσμος.
2: Ναι μωρέ, εντάξει.
0: Εσείς, Χρήστο μου, μέχρι πότε θα είστε εκεί?
2: Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου θα τελειώσουμε.
0: Α, μέσα Νοεμβρίου, εντάξει, έχουμε ακόμα ρε παιδιά, 1,5 μήνα.
2: Έχουμε, έχουμε.
0: Εντάξει,
2: τίποτα, 1,5 μήνα στη, δεν είναι τίποτα.
0: Έτσι, εντάξει, εντάξει. Για καλή, πες τι γίνεται εκεί, τι γίνεται.
2: Να σκεφτούν αυτοί, αν δεν ήταν οι τόσες χιλιάδες Καστοριανοί να στέλνουν χρήμα, τι θα είχε γίνει αυτός ο τόπος.
0: Είναι όπως παλιά έστελναν οι Αμερικάνοι πίσω.
2: Και από τη Γερμανία, αλλά ήταν καλύτερη.
0: Και από τη Γερμανία, πες το ψέματα.
2: Τότε ήταν καλύτερη εποχή. Τώρα δουλεύουμε για να πληρώσουμε τις βενζίνες. 2,50 έχει η βενζίνη Σαντορίνη.
0: Ναι, αυτό είχα μια περιέργεια. Όντως στα νησιά είναι αυτό το πράγμα δηλαδή που βλέπουμε. 2,5 ευρώ λοιπόν, έχει βενζίνη εκεί.
2: Η πιο φθηνή βενζίνη στην Ελλάδα είναι στο Πειραιά και η πιο ακριβή είναι στα νησιά.
0: Μάλιστα.
2: Στη Σαντορίνη θα τη βρεις από 2,44 ως 2,50.
0: Εκεί όμως υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Πόσες βόλτες να κάνεις αφού είναι γύρω-γύρω ένα νησάκι, ε? Ή όχι?
2: Δεν μιλάμε για βόλτες, μιλάμε για την ανάγκη του κόσμου να μετακινηθεί,
0: να μετακινηθεί.
2: Στην εργασία του.
0: Ναι.
2: Το κόστος πλέον, τα μαγαζιά.
0: Ναι.
2: Μην νομίζετε ότι και εδώ κλαίγονται.
0: Και εδώ, ε, μάλιστα.
2: Φαντάσου τώρα τι γίνεται στη Καστοριά για ένα μαγαζί που δεν έχει το κόσμο που έχει Σαντορίνη. Με τα έξοδα, τα λειτουργικά, νίκια, ρεύματα. Να πάμε στη θέρμανση. Θα σας πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Ξέρετε πόσα νοικοκυριά στη Καστοριά τη βγάζουν χωρίς θέρμανση?
0: Στην Καστοριά?
2: Στην Καστοριά, ναι.
0: Και για να δούμε αυτό το χειμώνα πώς θα έρθει τώρα. Για να δούμε εδώ. Έχει πολύ μεγάλη αξία να δούμε αυτόν το χειμώνα στην Καστοριά. Πραγματικά. Ωραίος. Χρήστο, σε όλη την Καστοριανή παροικία.
2: Θα προσπαθήσουμε μια συγκέντρωση έξω από την περιφέρεια.
0: Ναι.
2: Κάποια παιδιά εργαζόμενοι που φεύγουμε.
0: Στη σεζόν. Με το που γυρνάτε, έχετε συγκέντρωση στην περιφέρεια?
2: Έχουμε συγκέντρωση στην περιφέρεια. Θα σας ενημερώσουμε.
0: Εννοείται.
2: Οπότε μαζί μας θα καλέσουμε όλο τον νομό, την αγροτιά, τους εργάτες, τους άνεργους, τους γονείς που περνάνε τα παιδιά τους και δεν μπορούν να τα στείλουν στο πανεπιστήμιο, γιατί αύριο θα είναι και το δικό μου παιδί.
0: Είδαμε τι έγινε στην Πάτρα, παραδείγματος χάρη.
2: Είδαμε τι έγινε στην Πάτρα. 9 παιδιά πέρασαν στην ιατρική και δεν πήγανε.
0: Γιατί δεν έχουν φράγκα οι γονείς τους.
2: Δεν έχουν φράγκα. Και ενός βιομήχανο του παιδί δίνει πανελλήνης, δεν περνάει, το στέλνει στην Αγγλία και το κάνει γιατρό. Δίνει 500 χιλιάρια και το κάνει γιατρό. Και τα Ελληνόπουλα δεν μπορούν να σπουδάσουν.
0: Είναι τρομερή αυτή η ιστορία, Χρήστο. Την είδα και την παρακολούθησα πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Χρήστο, αρχές Δεκεμβρίου θα είμαστε μπροστά στην περιφέρεια.
0: Ωραία. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε κι εμείς για τα υπόλοιπα.
2: Να στείλουμε ένα μήνυμα να κάνουν κάτι για το τόπο μας, για την Καστοριά μας.
0: Ωραία.
2: Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε όλη την Καστοριανή παροικία της Σαντορίνης.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Καλημέρα, εννοείται, σε όλα τα παιδιά μας εκεί.
2: Φιλιά μου.
0: Τα φιλιά μας και από εμάς εδώ. Καλημέρα, Χριστό. Καλημέρα λοιπόν στη Σαντορίνη που μας ακούει. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα.
0: Καλημέρα.
3: Έλενα και Χρήστο, η Μαρία Ιτσακίδη είμαι.
0: Η Μαρία?
3: Ιτσακίδη από το Μαυροχώρι.
0: Γεια σας, τι κάνετε, καλά?
3: Καλά, καλά, εσύ, δόξα τω Θεώ. Συγκινήθηκα τώρα που πήρε ο Χρήστος από τη Σαντορίνη, γιατί είναι και η κόρη μου εκεί.
0: Είναι τα περισσότερα παιδιά από την Καστοριά είναι Σαντορίνη. Σαντορίνη Κος είναι τα νησιά που έχουν πολλούς Καστοριάνους.
3: Τον κύριο Χρήστο το γνωρίζει η κόρη μου, πιστεύω να γνωρίζονται.
0: Ναι.
3: Η πιο όμορφη Καστοριανή που υπάρχει στις Σαντορίνη είναι η κόρη μου και η εγγονή μου.
0: Οι πιο όμορφες είναι από όλους?
3: Από όλες, από όλες.
0: Λοιπόν, πώς τις λένε, πώς τις λένε τις όμορφες?
3: Νικολέτα και Παναγιώτα.
0: Για την Νικολέτα και την Παναγιώτα στη Σαντορίνη αφιερωμένα για τα υπόλοιπα.
3: Ακριβώς. Και στην κόρη μου εδώ στο Μαύρβο.
1: Βεβαίως.
3: Τη Λίτσα.
0: Είναι όμορφη. Σαν την Παναγιώτα.
3: Ανέμορφη.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Ανέμορφη. Και η Νικολέτα μου και η Λίτσα μου, οι δύο μου οι κόρες και η Παναγιώτα μου.
0: Λοιπόν,
3: να τις χαίρεστε
0: και να τις αγαπάτε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να'στε. Η Νικολέτα μου ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με την άντια της.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουν τα κορίτσια καθόλου ή μένουν?
0: Μένουν εκεί μόνιμα ή επιστρέφουν και λίγο εδώ?
3: Μόνιμα, Χρήστο μου, μόνιμα.
1: Πλέον μόνιμα.
0: Μόνιμα, ε.
3: Ανανεώνεται.
0: Πάει σεζόν, δεν έχει σεζόν. Εκεί είναι όλο το χρόνο τώρα πια.
3: Ναι. Χθες αποχαιρετήσανε και τα παιδιά που ήταν για τη σεζόν και ήταν πολύ στενοχωρημένοι. Όσο να πει, βγαίνονται τα παιδιά στην εργασία.
1: Βέβαια.
0: Να σας ρωτήσω λίγο. Από πότε αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα εκεί?
3: Η κόρη μου πήγε για ένα χρόνο.
0: Ναι.
3: Για τη σεζόν.
0: Για τη σεζόν. Αλλά έμεινε εκεί.
3: Για 4 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά το χρήμα, όπως είπε ο κύριος Χρήστος,
0: ναι,
3: που είναι διπλό, μη σου πω και τριπλό,
0: ναι,
3: από ό,τι έπαιρνε εδώ.
0: Τριπλό, τριπλό μεροκάματο,
3: Αλλά εντάξει, σπίτι, δουλειά σπίτι. Έχει και τη διασκέδαση της στα ρεπότη.
0: Ναι. Αλλά ναι, τριπλό μεροκάματο που είναι και η ουσία, έτσι.
3: Ακριβώς. Και όταν έρχεται εδώ ο Χρήστος μου, ξοδεύει αυτά που έχει μάθει.
0: Αυτό που λέει και ο Χρήστος. Στέλνουμε λεφτά στην πατρίδα.
3: Ακριβώς.
0: Δουλεύουν αυτοί να ζήσουμε κι εμείς. Σωστό.
3: Α, ναι, σωστά.
0: Το σκέφτεται για να το συνεχίσει εκεί για αρκετά ακόμα χρόνια?
3: Ναι, το σκέφτεται. Τώρα θα δείξει ή αν το δείξει.
0: Πότε πήγε πρώτη φορά για σεζόν?
3: Πριν τέσσερα χρόνια.
0: Όταν άρχισε να φουντώνει όλο αυτό το πράγμα, ναι.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Ωραίο.
3: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με ακούσατε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.
3: Καλή συνέχεια στους Καστοριανούς. Στη Σαντορίνη.
0: Ναι. Η Σαντορίνη είναι πολύ δυνατή, πραγματικά, στην Καστοριανή.
3: Γενικά σε όλους τους Καστοριανούς και στους Μαυροβινούς.
0: Έγινε.
3: Ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ. Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Καλημέρα και στο Μαύρο.
3: Και στους δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε για επόμενο τραγούδι. Την καλημέρα μας από Κασιανή και Θάνο, λέει, τελευταία μέρα στην όμορφη Καστοριά. Γιατί ρε παιδιά, τι έγινε εδώ? Καλό φθινόπωρο για όλους, πάντα με υγεία. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι της Μαριάνθης Κεφάλα, Νύχτα ονειρομάνα. Το αφαιρώνει και για τον Πέρι η Κασιανή. Και βεβαίως πάμε να τα ακούσουμε, Χελένα.
1: Πάμε, βεβαίως.
0: Νύχτα ονειρομάνα, παιδιά. Για φλέβες. Ακούτε εδώ τι γίνεται. Παίζουν τα τέλεια. Και η εκθαμποτική φωνή της Μαριάνθες Κεφάλα θα μας ταξιδέψει δεκαετίες πίσω, όταν γινόταν χαμός με αυτό το άσμα. Στους πειρατικούς της εποχής και στα νυχτερινά κέντρα της εποχής.

Ο Πέρης με τη σειρά του ευχαριστεί πολύ τη θεία του την Κασιανή. Είναι η αδελφή της μητέρας μου, λέει, και φεύγουν αύριο για Μόναχο. Καλημέρα, Μούνχεν.

0: Εδώ μιλάμε, παιδιά, για πραγματικά τραγούδια ηλεκτροπληξίας, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Το αντιληφθήκατε. Πάμε! Ελενάκη, συνεχίζουμε και πλησιάζουμε απειλητικά προς τις 10, βέβαια.
1: Ναι, πάμε και στήριξη μας τώρα. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια, παίξε τα χέρια.
0: Εδώ είμαστε στη στήριξη, λοιπόν, και φυσικά στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρόσπαντος τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex, Total, Caterpillar. Πολλές εταιρείες, παιδιά, εδώ είμαστε. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδης συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, λεμάν έδρανα τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα, βρύσες όλων των τύπων, χρώματα, κόλλες από την Craft και πολλές εταιρείες. Πάντα πολύ καλές τιμές και στα χρώματα στη στήριξη. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας τιμηθείτε. Τηλέφωνο. Γεια σου Μάρη και όλη η ομαδάρα. 85758. Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, πρέπει να πάμε για το διάλειμμα μας. Πριν πάμε για το διάλειμμα, χθες σας διάβασα έτσι ένα ωραίο αποχαιρετιστήριο που μας έστειλε εδώ ο Μάκης ο Χρήστου. 42 χρόνια. Και κλείνει ένας επαγγελματικός κύκλος. Μάκης Άικλων, Θωμάς Χρήστου, στην Κολοκυνθού, αγαπημένο πρατήριο για πάρα πολύ κόσμο. Για λόγους λοιπόν συνταξιοδότησης, ο Μάκης.
1: Άρε Μάκη, ήρθε η ώρα.
0: Έτσι. Θέλει να ευχαριστήσει μέσα από την καρδιά του, όπως μας λέει, όλους εσάς που στηρίξατε με την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια το πρατήριο και τον ίδιο. Τιμή μου που σας είχα μαζί μου σε όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι, λέει ο Μάκης. Το πρατήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εταιρικό πια της ΑΒΗΝ από 1 Νοεμβρίου, αλλά για όλο τον μήνα Οκτώβριο.
1: Μέχρι τότε, τι έχουμε?
0: Μέχρι τότε, από σήμερα και κάθε μέρα του Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα υπάρχει προσφορά μείον 40%. Θέλω να αδειάσετε το μαγαζί. Μείον 40% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του πρατηρίου και βεβαίως και σε λιπατικά και σε αξεσουάρ και σε χημικά και στα πάντα. Σας περιμένουμε λοιπόν και για αυτόν τον μήνα, τον τελευταίο μας μήνα, με μείον 40% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του πρατηρίου. Οκ. Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη εκεί και σε όλα τα παιδιά. Μια γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Όπα.
2: Από Αυγή.
1: Άλλαξε ο μήνας και πήρε τηλέφωνο ο Νίκος.
0: Άλλαξε ο μήνας, έτσι.
2: Ναι,
0: ναι. Ναι, αλλά δεν έχουμε δώρα σήμερα. Την πατήσαμε. Αν θες ένα τραγούδι να σε αφιερώσω ωραίο. Δεν θες.
2: Ποιο?
1: Εσύ ποιο
0: Εσύ
1: θες?
0: Θα μου πεις.
2: Στανίσι,
1: βάλε.
0: Στανίσιε. Πώς το σκέφτηκες αυτό, ρε
1: φίλιο? Κλασικός, Στανίνσκι.
0: Δεν μου λες ποιο τραγούδι σ' αρέσει από τη Στανίση?
2: Όποιον να είναι.
0: Όχι, όποιον να είναι δεν μου λέει κάτι.
2: Μυστικέ μου έρωτα.
1: Πω, μυστικέ.
0: Μυστικέ μου έρωτα, ρε φίλε.
1: Έρωτα. Αχ, έρωτα. Λοιπόν, Νίκο, μετά τις διαφημίσεις το ακούς.
0: Εντάξει.
1: Και χαιρετισμού στην Αυγή.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετώ τον Νίκο. Τον Νίκο, έτσι.
1: Ναι, Νίκο.
0: Από την Αυγή. Και πάω για το διαφημιστικό μου. Σε 5 λεπτά και επιστρέφω. Περιμένω παραγγελίες, παιδιά, να γίνει χαμός.
3: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΕΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα.

0: Λάρισα Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennas FM 93,6.
8: Εδώ είμαστε, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, second hour, κυρίες και κύριοι, second hour.
9: Και η κυρία Ιωάννα μου έπεσε η γραμμή, θα με ξαναπάρει.
8: Άμα...
9: Γιατί ήθελε να διαλέξει ένα τραγούδι.
8: Κυρία Ιωάννα.
9: Ανά την κυρία Ιωάννα.
10: Ιωάννα.
8: Γεια σας,
9: κυρία Ιωάννα.
10: Δόξα τω Θεώ.
8: Μπράβο, κυρία Ιωάννα μου.
10: Ναι.
8: Πες μου.
10: Όταν ήμουν μικρή άκουγα ένα τραγούδι που μου άρεσε πολύ.
8: Ποιο?
10: Δεν ξέρω αν μπορείς να το βρεις. Και δεν ξέρω.
8: Εδώ έχω έναν πολύ γρήγορο σκηνοθέτη. Δηλαδή είναι πιο γρήγορος της Ευρώπης.
10: Μακάρι να το βρει κάτω από τον άστρο του φως που ασημώνουν τη γη πάλι ο καημός μου κρυφός.
8: Περίμενε, περίμενε λίγο για να το καταλάβει,
9: λοιπόν,
8: τι εννοείς.
9: Κάτω.
10: Από τον άστρο του φως που ασημώνουν τη γη. Πάλι ο καημός μου κρυφός ξενυχτά στη σιγή. Για σένα παίζουν τα βιολιά, κρυμμένα μες στη σιγαλιά και τα λοιπά.
8: Μήπως ξέρεις ποιος το τραγουδάει μόνο?
10: Δεν το ξέρω.
9: Εγώ βρήκα εδώ ένα με Νίκο Καλογιάννη.
10: Δεν ξέρω, παλιό τραγούδι αυτό.
8: Λοιπόν, αν το βρει η Έλληνα θα το τσεκάρουμε αμέσως.
10: Αν το βρείτε, ναι. Αν δεν το βρείτε βάλτε το για πάντα μαζί.
8: Α, με τον Μπάριο.
10: Ναι.
8: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να στο βρω.
10: Έτσι, αυτό ναι.
8: Θέλεις,
10: είναι ωραίο τραγούδι.
8: Ποιο από τα δύο θα ήθελες περισσότερο όμως?
10: Και τα δύο, να σου πω την αλήθεια.
8: Ναι.
10: Ναι. Και το ένα από το παλιό, ας το πούμε, που είναι, δεν θα το πω.
8: Στείλ το Βρέλινα να δούμε μήπως είναι αυτό. Στείλ το να το δούμε. Πώς το πες Ιωάννα μου, για πες το μου ξανά.
10: Κάτω από τον άστρο το φως που ασημώνουν τη γη. Πάλι ο καημός μου ο κρυφός ξενυχτά στη σιγή.
8: Ναι.
10: Για σένα

0: Παίζουν τα βιολιά κρυμμένα μες στη σιγαλιά και κλαίνε τον παλιό σκοπό και λένε πόσο σ' αγαπώ. Χαρά μου, μόνη μου χαρά, και κάπως έτσι κοίμη και παράφω.
1: Εσύ το είπες όλο, εσύ το είπες όλο. Εσύ το είπες όλο. Για σένα παίζουν τα βιολιά. Βεβαίως, ίσως αυτό να είναι. Το για σένα παίζουν τα βιολιά. Ωραία. Λοιπόν, θα το τσεκάρω. Θα το τσεκάρω και θα το...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Καλή ακρόαση.
1: Να
0: σε
1: καλά, Ιωάννα μου, θα το τσεκάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Πριν πάμε στην επόμενη επιλογή, εγώ να πάω οπωσδήποτε Your Look, γιατί οι κουκλάρες μου περιμένουν να τους πω τα ωραία μας. Πάμε λοιπόν για ψώνια, κορίτσια, γιατί έχουν έρθει όλες οι νέες παραλαβές στο Your Look, οι φθινοπορεινές πια. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πανοφόρια, θα βρείτε υπέροχα σετάκια, που τα σετάκια ξέρετε ότι μας βγάζουν από τη δύσκολη θέση καθημερινά, γιατί δεν σκεφτόμαστε καν τι να συνδυάσουμε με τι έχουμε βάλει το σετάκι. Και είμαστε και άνετες και ωραίες και στυλάτες χωρίς καμία προσπάθεια. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία τζιμ παντελόνια. Θα βρείτε πολύ ωραία. Γενικώς θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές και το καινούριο πάντα έτσι, ρε παιδί μου. Σου φέρνει μια ανανέωση. Βεβαίως, ακόμα θα βρείτε και εκπτώσεις. Μείον 50% σε όλη την περσινή μας φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Μισή τιμή λοιπόν στα ρούχα που θα φορέσουμε τώρα. Και θα βρείτε τέλειες επιλογές σε τζιμ παντελόνια. Θα βρείτε τέλειες επιλογές επίσης σε πανοφόρια και τα πιο λεπτά, τα ζακετάκια μας και τα τζιν και τα υπόλοιπα, στα σακάκια, στα αμάνικα. Θα βρείτε τέλειες τιμές. Θα βρείτε πολύ ωραία μπλουζάκια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, αλλά και τα πιο χοντρά για το επόμενο. Γενικώς σας έχω τα πάντα. Και νέες παραλαβές από τη μία και μείον 50% στα περσινά μας από την άλλη. Διαλέγετε και παίρνετε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό, αλλά ακόμα και εκπτωτικό με μείον 50% Your Look και yourlook.gr.
1: Χαιρετώ το Δημήτρη από τη Λίμνη. Καλημέρα, καπετάνιε. Φωνάζει, καλημέρα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Κορνιά, τι κάνετε, ρε.
2: Έλα, ρε, Κορνί.
1: Κάτσε. Κάτσε.
3: Κάτσε. Το κορμί ότι κουράστηκε.
1: Κουράστηκε το κορμί. Ενώ στην αρχή έλεγε τι ωραία που είναι στα μήλα.
2: Όχι,
1: τι ωραία
2: και τώρα
1: είναι
2: λέω το. Όχι. Συνεχίζω και λέω το ίδιο, απλά κουράστηκε. Εντάξει, κουράστηκε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ταύτισε.
3: Φυσιολογικό.
2: Εσύ, ρε, Κορμί, δεν κουράζεσαι.
3: Ναι, πώς θα
2: δηλαδή. Πώς να με κουράσει. Το λέει ο φάδερ που ήρθε, μάζεψε ένα μήλο και φύγε.
3: Αυτό ήταν ένα.
2: Ένα,
1: για το καλό.
3: Ένα και μοναδικό.
2: Ένα,
1: αλλά με το κοτσάνι, ή χωρίς κοτσάνι.
2: Και το πήρε και μαζί του κιόλας. Φύρα, 100%.
3: Βάλω σε κορνίζα.
2: Μπράβο, σε κορνίζα πρέπει να το βάλουμε. Όχι σε κορνίζα, στο εκεί που φας με τις εικόνες και το καντήλι.
1: Αν πάω και σήμερα, θα πάρω άλλο ένα.
3: Ωραία. Τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά.
1: Εδώ η αδερφή σου διάλεξε κομματάρα να ακούσουμε τώρα.
3: Πότε.
1: Τώρα θα τα ακούσουμε.
3: Κάτι να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, σας τα αφιερώνει εκεί σε όλα τα κορμιά.
3: Τα κορμιά, μπράβο.
2: Γιατί δεν είναι η Άννα εκεί σήμερα.
3: Σήμερα έχουμε σταματήσει, αύριο ξεκινάμε πάλι.
2: Α, και εγώ σήμερα λούφα.
3: Μπράβο, καλά. να λουφάρεις, όχι.
1: Δήθεν έχει δουλειές, δήθεν έχει δουλειές, κατάλαβες.
2: Αύριο πάλι.
1: Ναι, δήθεν έχει δουλειές.
2: Δήθεν έχω δουλειές.
1: Ωραία, κορμή. Άκου τι τραγούδι διάλεξε η Άννα για να σταφερώ σε όλους σας.
3: Άντε να δούμε.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
2: Καλά, γενικώς έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από κάπου. Σου έχω στείλει τραγούδια,
1: Ναι, παιδιά. Με τη σειρά όλα τα τραγούδια, γιατί θα γίνει χαμός και σήμερα.
2: Όλος ο κάμπος ακούει αντένες.
1: Πάμε. Για να το πουπουνίξω, να πατήσω το κουμπί.
2: Πάτα το.
1: Γεια σου, κορμί, γεια σου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Έλα, πάω λίγο γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα Χριστό.
0: Καλημέρα.
1: Από Κορομιλιά, ο Στέργιος είμαι.
0: Έλα, Στέργιο.
1: Σχετικά με την ακροάτρια που ζήτησε το...
0: Το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα, ναι. Φώτης Δήμας.
1: Φώτης Δήμας, μπράβο.
0: Το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Φώτης Δήμας.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι, ναι, το ίδιο.
0: Θα σταφυρώσω και σε σένα. Θα το αφαιρώ στην Κορομιλιά.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Θα το βάλω αμέσως μετά. Okay.
1: Έγινε, έγινε.
0: Έγινε, καλημέρα. Πάω και στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Έλα, εδώ Απάτσι.
0: Ωραία, Απάτσι.
2: Λοιπόν, έπεσες Γιάννα, με αυτό έκανα καντάδα εγώ την ερχόμενη.
0: Με αυτό έριξες την κυρά.
2: Για το γιώτη, ναι.
0: Θέλω να το τραγουδήσεις λοιπόν μαζί με τη Μέρι Λίντα.
2: Ναι, ναι.
0: Για να σε ακούσω. Λέει, τραγούδα, τραγούδα μαζί με τη Μέρι Λίντα τώρα.
2: Άντε, εγώ τώρα σου πω για την αρχόντισσα που πήρε τηλέφωνο, τη χάρηκα.
0: Ναι.
2: Τη χάρηκα, δηλαδή πολύ αγάπη. Δηλαδή, τα λόγια της είχαν μόνο αγάπη μέσα της.
0: Για ποια από όλες τις ακροατρίες μας λες?
2: Για το τραγούδι που θα βάλεις τώρα.
0: Α, για το, α, για το, για την κυρία Ιωάννα. Για την κυρία Ιωάννα, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Αυτή την γυναίκα την αγάπησα χωρίς να την ξέρω τώρα μόνο με τα λόγια.
0: Είναι εξαιρετική κυρία με κάπα κεφαλαίο.
2: Αρχόντισσα,
3: είναι όπως το λες.
0: Είναι όπως το λες. Από τις αρχόντισσες που έχουν μείνει στην Καστοριά μας ακόμα.
2: Τις λίγες.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Έτσι
2: μπράβο.
0: Γεια σου ρε Απάτσι.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Είδες λοιπόν πως ένα τραγούδι μπορεί να συνδέεται. Το διάλεξε η Άννα από τα Κορέστη, αλλά αυτό το τραγούδι άγγιξε την ψυχή του φίλου μας του Απάτσι, γιατί με αυτό το τραγούδι τούμπαρε την κυρά. Λοιπόν,
3: ωραίος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αφού βρήκαμε, έστω και με λίγο δυσκολία, αλλά βρήκαμε παιδιά το τραγούδι. Είναι του Φώτη Δήμα. Για σένα παίζουν τα βιολιά. Κυρία Ιωάννα μου, μας γυρνάτε δεκαετίες πίσω. Εμείς δεν τη ζήσαμε. Εσείς που τη ζήσατε, εύχομαι όση ώρα ακούτε το τραγούδι και στην Κορομιλιά αφιερωμένο να το απολαύσετε.
4: Κάτω από τον άστρο το φως που ασημώνουν τη γη, πάλι ο καημός μου ο κρυφός ξενυχτάς.

0: Αλλά μιλάμε για άλλες εποχές, άλλο κλίμα και...
1: Τι ωραία!
0: Νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε και εμείς, κυρία Ιωάννα.
1: Τι ωραία!
0: Τι επιλογή και
1: τι
0: αυτή,
1: εποχές. Γιατί να μην τη ζούμε.
0: Μπορεί να το ακούμε για πρώτη φορά, ίσως να το έχω ξανακούσει μια φορά ακόμα, γιατί κάτι μου λέει ο τίτλος «Για σένα παίζουν τα βιολιά», αλλά ήταν υπέροχο, παιδιά, σε αυτό το όμορφο, ρομαντικό, φθινοπορεινό πρωινό στην Καστοριά μας.
1: Τι ωραία.
0: Χορηγώ και πάω στην επόμενη επιλογή.
1: Στο φροντιστήριο Εχμή θα σε πάω, διότι συνεχίζονται οι εγγραφές, παιδιά μου. Έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα, αλλά γονείς να είστε σίγουροι ότι και τώρα ακόμα μπορείτε να ξεκινήσετε, μπορεί να ξεκινήσει το παιδάκι σας. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία, με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε όλους καθημερινά για τις εγγραφές σας. Στο γυάλινο κτίριο, απέναντι ακριβώς από την πιάτσα των ταξί, και τηλεφωνικά στο 86 110.
0: Τι λέει εδώ το μήνυμα? Λέει: να στείλω τραγούδι για τα ερωτευμένα συνεργεία στον κάμπο τυχιού.
1: Αλέξης πρόεδρος διαλέγει το επόμενο τραγούδι. Είναι και αυτοί στους κάμπους και μαζεύουν. Και στέλνει το τραγούδι αυτό σε όλα τα ερωτευμένα συνεργεία, όπου υπάρχει ερωτευμένο συνεργείο, και μαζεύει αυτή τη στιγμή.
0: Αστέρια μου αλήτες. Αστέρια μου αλήτες.
1: Αυτό διαλέγει ο πρόεδρος.
0: Πρόεδρος είναι αυτός.
1: Πρόεδρος είναι αυτός.
0: Σπύρος Χαλικιόπουλος.

0: τα ξέρει αυτά τα τραγούδια ο κύριος Αλέξης? Πού τα ξέρει αυτά τα τραγούδια ο κύριος Αλέξης τώρα, μπορείς να μου πεις? Γι' αυτό είναι και πρόεδρος.
1: Γι' αυτό είναι και πρόεδρος.
0: Γι' αυτό είναι και πρόεδρος. Σπύρος Χαλικιόπουλος, παρανάλωμα πυρός, αστέρια μου αλήτες. Πάω γραμμούλα να δω τι γίνεται. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Από Λιθιά τηλέφωνο.
0: Άρα Λιθιά, χαμός.
2: Από τα χτήματα του Τσόγκανου.
0: Από τα χτήματα του Τσόγκανου, έχει πολλά χτήματα ο Τσόγκανος.
2: Αρκετά και μπορεί, πολύ μπράβο. Μήλο.
0: Λοιπόν,
2: πολύ
0: άκου λίγο για τη
1: Λιθιά. Πώς το δω φέτος, καλά πάει η χρονιά.
2: Δόξα σοι ο Θεός.
0: Λοιπόν, μου στείλαν προχθές. Δεν ξέρω πότε θα τη δημοσιεύσω. Αυτές τις μέρες, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο τη δημοσιεύσω. Μια φωτογραφία από τη Λιθιά. Μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Με στείλαν μια φωτογραφία με τρεις ανθρώπους εκεί από τη Λιθιά που ο καθένας τους έχει 100 χρόνια ζωής και πίνουν τσίπουρα στο καφενείο. Και παραδέχτηκα λοιπόν φωτογραφία, με εντυπωσίασε και μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα να την ανεβάσω.
2: Ένας είναι και ήταν ο κύριος Τσόγκανος, ο παππούς.
0: Τσόγκανο έχω, ναι. Έχω Τσόγκανο, έχω Λάμπρου, έχω εκεί από... Θα τη βρω τη φωτογραφία και θα την πω.
2: Έτσι. Θέλω ένα τραγουδάκι του Καζαντζίδη.
0: Περίμενε. Του Καζαντζίδη ποιο?
2: Όποιο θέλεις, στο πλήρωμα εδώ πέρα που είναι όλοι από τη Διποταμία.
1: Διποταμιώτες έφερε Λιθιά για το μάζεμα,
2: όλη η Διποταμία.
0: Μήπως να βάλω Εκάη και το Τσαμπασί με το Καζαντζίδη, το Ποντιακό?
2: Βάλε το Ποντιακό.
0: Το Ποντιακό, έτσι.
2: Έτσι, για τη Διποταμία.
1: Τι συνδυασμός είναι αυτός Λιθιάς και Διποταμίας, εκρηκτικός.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Εσείς πρέπει να τελειώνετε 20 στρέμματα την ημέρα εκεί.
2: Πολύ, φωτιά. Μεγάλο συνεργείο, γρήγορα χέρια.
1: Μπράβο ρε παιδιά.
0: Ρώτησέ τους να βάλω το τσαμπασίν.
2: Βάλτε αυτό.
0: Αυτό να βάλω. Το έβαλα ήδη. Τελείωσε.
2: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα
0: Άιντε,
2: πολύ. Άιντε,
0: αφήστε
2: καλά.
0: Τα μήλα και πιάστε λίγο το χορό τώρα.
2: Έτσι.
0: Καλημέρα Λιθιά.
2: Καλημέρα.

0: Άρα Στελάρα Καζατζίδη, άρα Στελάρα Καζατζίδη. Λοιπόν, Χελένα.
1: Father.
0: Ήταν εντυπωσιακό το τραγούδι, παιδιά.
1: Πολύ.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Κανονικά σήμερα έπρεπε να βάλουμε, τώρα το σκέφτηκα, τώρα μου ήρθε. Έπρεπε να κάνουμε θεματικό τελικά.
1: Για πες.
0: Έπρεπε σήμερα να κάνουμε τα τραγούδια του κάμπου.
1: Τα καμπίσια.
0: Τα καμπίσια. Δεν πειράζει.
1: Γιατί είχαμε για κάμπους τραγούδια.
0: Βεβαίως. Υπάρχει και ειδικό τραγούδι, το τραγούδι του κάμπου, του Μίμη Πλέσσα. Νομίζω με τον Μιχάλη Βιολάρη, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήρθε η ώρα για το διαφημιστικό. Πάμε χορηγό και φύγαμε για διαφημιστικό.
1: Θα πάμε και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας, το πιο σύγχρονο κδίφι στο όνομα μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467-084-555.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 11,9 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
10: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε. Φύγαμε και από τις 10.30. Πάμε και για το επόμενό μας ημίωρο. Πριν συνεχίσω με τις πολύ όμορφες παραγγελίες σας σήμερα, λέγαμε και χθες ορισμένα πράγματα για την, για την Κούνια στο Απόζαρι, έτσι δεν είναι, Έλενα?
1: Ναι.
0: Που εντάχθηκε στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά μετά από έναν αγώνα πάρα πολλών ετών. Χθες νομίζω τα παιδιά εκεί στο Απόζαρι ήταν και συγκεντρωμένα για να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στην πρόεδρο εκεί του Απόζαρι, Βίκη Γκέτσιου, στην γραμμή μας. Βίκη μου, καλημέρα.
15: Καλημέρα και καταρχήν είμαι ταμείας και όχι πρόεδρος.
0: Εγώ σε έκανα πρόεδρο. Πρόεδρος ποιος είναι?
15: Πρόεδρος είναι ο Γρηγόρης, ο Ρόντζης.
0: Α, μπράβο. Οπότε πάμε στην σύζυγο πρόεδρου και ταμεία, Βίκη Γκέτσιου. Ρόντζη.
15: Σωστά.
0: Λοιπόν, για να μας πεις, σωστά, ο Γρηγόρης είναι πρόεδρος. Αλλά όταν είναι η γυναίκα μπροστά, πάντα είναι η γυναίκα πρόεδρος.
15: Πάντα βάζουμε την πρόεδρο.
0: Και στο σπίτι και έξω και παντού και στη ζωή μας. Λοιπόν,
15: ναι.
0: Βίκη μου, για πες μου, πώς η προσπάθεια, πώς ήρθε η ιδέα αρχικά, που είναι, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Απόζαρι, μεταξύ άλλων, και η Κούνια του Απόζαρι. Πώς ήρθε η ιδέα και πώς τελικά μετά από πάρα πολλά χρόνια τελικά εντάχθηκε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας?
15: Λοιπόν, κοίτα, ήταν μια αμιγώς συλλογική προσπάθεια, ναι, ένα στοίχημα για όλους μας για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτή την ξύλινη, χειροποίητη ξύλινη Κούνια, ναι, στην άειλη πολιτιστική. Φυσικά, όταν πήραμε αυτή την απόφαση, είναι περίπου 2,5 χρόνια τώρα που προσπαθούμε με το φάκελο να τον συμπληρώσουμε όλο.
0: Τεκμηριώνεται σε αυτό το φάκελο το πόσο παλιό είναι αυτό το έθιμο, το πώς υπήρχε και το αναβιώνεται μέχρι και σήμερα, έτσι.
15: Η αλήθεια είναι ότι ζήτησαν, συγγνώμη, πάρα πολλά πράγματα, ναι, πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά εδώ πρέπει να πω, θα το ξεκινήσω λίγο από, ότι πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που συνέλαβαν σε αυτό το κομμάτι, ναι, σε συλλόγους όπου δεχτήκαμε τις υπογραφές από συλλόγους, φυσικά στις αρχές, στον Αντιπεριφερειάρχη, στη βουλευτή μας, στο Δήμο, ξεχνάω πολλά άτομα σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει ήταν άπειροι αυτοί που βοήθησαν σε αυτό το κομμάτι. Εμείς ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, συλλογική προσπάθεια από το φυσικά εννοείται ότι και το ΔΣ ολόκληρο αγκάλιασε αυτή την ιδέα. Τρία άτομα χειριστήκαμε περισσότερο λίγο το φάκελο. Εγώ, ο Μπάμπης ο Σαπουτζής και ο Τόμης
0: ο Αναγνώστου.
15: Ναι. Ήμασταν όμως όλοι μια γροθιά από την πρώτη στιγμή για να μπορέσουμε να επιτέλους να ενταχθούμε όπως και τα καταφέραμε.
0: Αυτό τώρα τι σημαίνει για το Απόζαρι, δηλαδή? Κάνατε αυτόν τον αγώνα τρία χρόνια για να μπορέσετε να μπείτε. Σας ζητούσαν πάρα πολλά πράγματα, τα καταφέρατε. Οι Κούνιες του Απόζαρι είναι στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Mm-hmm. Πώς θα το χρησιμοποιήσετε αυτό, πώς θα το εκμεταλλευτείτε αυτό, πού θα βοηθήσει τη γειτονιά και την Καστοριά μας βέβαια?
15: Κοίτα, καταρχήν αυτό όλο είναι μια δικαίωση πλέον, της μεγάλης μας αυτής προσπάθειας. Είναι η επίσημη σφραγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαφύλαξη του Εθήμου. Ναι. Γιατί είναι η ζωντανή μνήμη της συνοικίας Απόζαρη και ολόκληρης της Καστοριάς, που σημαίνει ότι αυτό πλέον, το έθιμο αυτό, προστατεύεται. Αναγνωρίζεται, θα το πω καλύτερα, σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Και επειδή υπάρχουν και ψαγμένοι επισκέπτες της περιοχής μας,
15: ναι,
0: λογικά κάπου θα το δουν, γιατί πρέπει αυτό το κομμάτι να μπει σε χάρτες, να μπει στο site της περιφέρειας, Λάκο, του Δήμου, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, ως μια ιδιαιτερότητα της περιοχής μας.
15: Κοίτα, η εγγραφή αυτή, να το θέσω εγώ, ότι είναι απλά η αρχή. Γιατί τα βήματα πλέον από εδώ και πέρα εστιάζουν στην εκπαίδευση στον άρχεται ο τουρίστας,
0: ναι,
15: και ο κόσμος να βλέπει τι σημαίνει ακριβώς Ροδάνη, ποια είναι αυτή η Ροδάνη, τον τρόπο κατασκευής, γιατί όπως σας είπα είναι ξύλινη,
0: ναι,
15: και τον μεταλαμπάδευση της Ροδάνης.
0: Και επειδή είναι ακριβώς ξύλινη, το ξύλο με τον καιρό φύρεται, πρέπει να γίνουν καινούργια πράγματα. Να μάθουν άνθρωποι να κατασκευάζουν τα εξαρτήματα, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, τα ξύλινα εξαρτήματα της Ροδάνης.
15: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Εδώ θα χρειαστούμε σίγουρα τη βοήθεια πολλών ανθρώπων, γιατί όπως είπα η συντήρηση κοστίζει,
0: ναι,
15: κοστίζει πάρα πολύ. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε πλέον από εδώ και πέρα κατευχήν. Σίγουρα αυτό που ζητάμε είναι να έρχονται ό,τι κατά τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Ροδάνης, να έρχεται ο κόσμος, να βλέπει τη Ροδάνη όπως είπα. Θέλουμε να τη μάθουν οι νεότεροι, να μπορέσουμε να οργανώσουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία. Και φυσικά να διασφαλίσουμε ότι κάθε Πάσχα η πλατεία, ναι, Απόζαρη, ναι, ναι, θα γεμίζει με...
0: Να είναι το επίκεντρο ουσιαστικά των...
15: Να είναι το επίκεντρο. Τουρισμό, βάση με τον τουρισμό. Ο Δήμος, ναι, δηλαδή θα μπορέσει και σε αυτό το κομμάτι να εντάξει και τη Ροδάνη στο τουριστικό κομμάτι. Είμαστε πραγματικά συγκινημένοι.
0: Και είναι η γειτονιά στην περιοχή μας εδώ στην Καστοριά που κάνει τα δύνατα δυνατά να διατηρήσει ό,τι μπορεί καλύτερο από την παλιά Καστοριά. Δηλαδή αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι είστε μια παράδοση. Και δεν αναφέρουμε μόνο στη Ροδάνη. Δείτε ας πούμε και τα θέματα στο καρναβάλι. Δείτε το πώς όλο το Απόζαρι ντύνεται και συμμετέχει στο κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της Καστοριάς, τα Αργουτζάρια. Δηλαδή προσπαθεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας να διατηρεί όσο μπορεί την αρχοντικότητα της παλιάς Καστοριάς.
15: Σωστά. Πολύ σωστά, Χριστό μου.
0: Εγώ θέλω, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις έτσι για το όλο εγχείρημα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να δώσω τα χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
15: Απλά αυτό που θέλω να πάω πάλι για τελευταία φορά είναι ότι είναι αυθεντική. Δεν είναι μουσιακό έκθεμα η Ροδάνη. Είναι ένα
0: ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης Καστοριάς.
15: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να πω ότι ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που είχαμε ως ενταγμένο στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά από το όνομά μας ήταν το Πανηγύρι του Άργους, και το δεύτερο έρχεται τώρα η Ροδάνη του Απόζαρη, έτσι.
15: Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, ναι, ακριβώς. Με τα κόπων, βασάνων και πολύ
0: θέλει
15: μελέτη,
0: προσπάθεια. Δεν είναι απλό.
15: Πολύ μελέτη,
0: δεν είναι
15: πολλά
0: απλό.
15: Έγραφα. Πραγματικά είναι όταν... αλλά δικαιωθήκαμε.
0: Ωραίο. Σε ευχαριστώ, Βίκυ.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
15: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Βίκυ Γκέτσιου Ρόντσι, λοιπόν, εδώ στην γραμμή μας από τους ανθρώπους που δούλεψαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η κυρία Έλενα είναι εδώ, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα τραγούδι που λέγεται «Λέω, αν γινότανε λέω».
1: Λες.
0: Ποιος το διάλεξε όμως αυτό? Δεν μου γράφεις τα σχόλια.
1: Δεν σου γράφεις τα σχόλια.
0: Ναι, δεν μου γράφεις τα σχόλια.
1: Τον Τερζή.
16: Τον Τερζή.
1: Θέλει και ερώτημα.
16: Τι.
1: Η αγάπη από την Αθήνα. Κάτσε να διαβάσω. Κάτσε να διαβάσω το μήνυμα ακριβώς όπως στάλθηκε.
16: Ναι.
1: Ωραία. Μία επιλογή από εμένα, λέει, αγάπη στην Αθήνα. Τα φιλιά μου και καλό κουράγιο στην εργατιά, στους κάμπους. Και αν δεν διάγει
16: Τερζή. Αλλά να έρθει κανένα Σαββατοκύριακο να βοηθήσει.
1: Τερζή που τραγουδά Νικολόπουλο. Δηλαδή, πιο κύριος Βασίλης δεν μπορώ να σου το κάνω.
16: Πάμε.

0: Άρε, άρε Πασχάλη, πού είσαι ρε Πασχάλη, πού είσαι να πεις ένα τραγούδι να γίνει χαμός σήμερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε χορηγό και αμέσως μετά πάω εκοβόλτα να ξέρεις. Πάω βόλτα.
1: Στην Άννα.
0: Θα πάω στην Άννα φυσικά.
1: Πολύ ωραία. Εσύ θα μας πας, Γερμας Φάρμ.
0: Το πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στην Νέα Λεύχη, γιατί μετά την εκοβόλτα πρέπει να πάμε και Γερμας Φάρμ.
1: Μη σου πω, πρέπει να μπει και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Ναι, ακριβώς. Να ψήνουμε, να γίνεται τουμπάν, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Παιδιά, με φοβερές προσφορές για αυτή τη βδομάδα και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Τα καλύτερα, όλη η ομαδάρα εκεί θα σας δώσει πρώτη ποιότητα. Μην ξεχνάτε και τις μπριζολάρες μου αργής ορίμανσης. Είχαμε και μεγάλη προσφορά αυτή την εβδομάδα.
1: Ελπίζω να υποφεληθήκατε, διότι πραγματικά ήταν σχεδόν να μισή τιμή.
0: Τον κόπο. Νέα Λεύχη και μόνο Νέα Λεύχη, 82-8-10. Άννα Λάτσιου, εκοβόλτα, πάμε τώρα για να δούμε τι γίνεται. Άννα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εσείς τι κάνετε, γιατί πραγματικά κάνετε ωραία πράγματα. Και σας είδαμε και στο Σύνταγμα, στο Μετρό, να σου πω.
2: Και εκεί πήγαμε. Και εκεί έφτασε η χάρη μας.
0: Και λοιπόν, είναι ωραία πράγματα αυτά, γιατί με κάθε τρόπο και όπως μπορεί ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του για την Καστοριά μας, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι, Χρήστο. Μιλάμε με αφορμή μια καινούργια δραστηριότητα που κάνουμε σε συνεργασία με τη Δημοτική Εταιρεία τη Μακεδνός.
0: Ναι.
2: Καταφέραμε να ενώσουμε λίγο τις δυνάμεις μας, ώστε να δώσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες της περιοχής μας. Λέγεται Μία Λίμνη, Δύο Διαδρομές. Και τι προσπαθούμε να κάνουμε πρακτικά?
0: Μία Λίμνη, Δύο Διαδρομές.
2: Μία Λίμνη, Δύο Διαδρομές. Και με έναν υπότιτλο Πλέω, Περπατώ, Ανακαλύπτω.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνουμε εμείς εκεί? Μπαίνουμε στη διαδικασία να δώσουμε στον επισκέπτη, να τον κάνουμε να κατανοήσει ότι η λίμνη μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε τι κάνουμε, ενώνουμε πρακτικά μία βόλτα με το καραβάκι Ολυμπία, η οποία ξεκινάει από τη νότια παραλία.
0: Μήπως θα μπορούσατε για τις εκοβόλτες να χρησιμοποιείτε και τον κάρανο, εκείνο το ηλιακό τοπίο? Το πού βρίσκεται τώρα, νομίζω πρέπει να είναι στο νομίζω πρέπει να είναι κάπου στον αυταθλητικό λάθος.
2: Μακάρι.
0: Περιφέρειες δεν ξέρω, παραμένει στην περιφέρεια.

0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω ούτε και εγώ να σας πω να σας απαντήσω, αλλά προς την συνεργασία να κάνουμε, να δώσουμε στον επισκέπτη θερμική περιήγηση από την Εκοβόλτα, να παρατηρήσουμε και να ανακαλύψουμε έτσι μοναδικά στοιχεία του οικοσυστήματος. Πολύ σημαντικό αυτό να συμβαίνει, γιατί πρακτικά όπως είδαμε και στην Αθήνα στην έκθεση, και μπορούμε να το συνδέσουμε και λίγο, ο κόσμος που ερχόταν να ρωτήσει για την Καστοριά, να μάθει για την Καστοριά, εντυπωσιάζεται από αυτό το στοιχείο, από τη λίμνη. Αυτό τη τον λίμνη, τραβάει αρχικά.
0: Μα είναι
1: οπότε αυτό
0: το νούμερο ένα.
1: Να το αναπτύξουμε λίγο. Ναι. Έρχεται ο κόσμος στη λίμνη, όπως είπα και στην Αθήνα, έρχεται κόσμος στη λίμνη, κάνουν βόλτες, γονείς με παιδιά, και έχει τύχει να περπατάω στη λίμνη και να ακούσω μπροστά μου μπαμπά με παιδάκι που να, λέει, που να του λέει το παιδάκι: «Πω πω μπαμπά, κοίτα τι ωραία θάλασσα».
0: Αυτό είναι ωραία θάλασσα.
1: Αυτό εμείς πρέπει να το σταματήσουμε. Να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που θα έρθει στην Καστοριά, αλλά και θα φύγει από την Καστοριά, θα έχει μπει στη διαδικασία και θα έχει κατανοήσει ότι η λίμνη είναι λίμνη.
0: Και να τη ζήσει από μέσα, όχι απ' έξω.
1: Ακριβώς.
0: Από μια μοναδική Εκοβόλτα.
1: Έχουμε τόσο ωραίο στολίδι. Ας κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε και όπως πρέπει.
0: Πιστεύεις ότι θα έχει επιτυχία όλο αυτό το εγχείρημα τώρα που κάνουμε?
1: Μακάρι να έχει.
0: Γιατί κάνετε και άλλες δράσεις, δωρεάν δράσεις, γνωριμίας με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
1: Αυτό είναι το δεύτερο. Θα κάνουμε μια δωρεάν δράση εκπαιδευτική για τους εκπαιδευτικούς. Θέλουμε να έρθουν οι εκπαιδευτικοί να μας γνωρίσουν, να δουν τη δουλειά μας, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα τα παιδιά. Να μάθουν τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό για λίγο αργότερα, είναι προς τα τέλη του Οκτωβρίου.
1: Είναι 26 Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύο ημερομηνίες με τις οποίες θα κάνουμε την Εκοβόλτα για τους δασκάλους και τους καθηγητές, δηλαδή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Η μία είναι 12 με 2 το μεσημέρι και η άλλη είναι 5 με 7 το απόγευμα. Σημαντικό πολύ
0: στο συντριβάνι εκεί, στο συντριβάνι,
1: ναι,
0: μπροστά.
1: Να πάρουν να κλείσουν
0: τις θέσεις τους. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε. Βέβαια είναι λίγο νωρίς, αλλά πάρτε τηλέφωνο από τώρα για να κλείσετε την θέση σας.
1: Θα το ξαναπούμε και αργότερα.
0: Θα το ξαναπούμε και αργότερα.
1: Ότι για την Εκοβόλτα, για το Μια Λίμνη Δύο Διαδρομές, λειτουργούμε κάθε Σάββατο Κυριακή γιορτές και αργίες.
0: Μπράβο.
1: Στις 12 το μεσημέρι. Ξεκινάμε το καραβάκι από την νότια παραλία και καταλήγουμε στη βόρεια. Και εκεί όμως χρειαζόμαστε κρατήσεις, να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας, είτε από τα ξενοδοχεία ή ξενοδόχοι, είτε οποιοδήποτε άλλο.
0: Το τηλέφωνο για τις κρατήσεις είναι πάντα εύκολο και προσβάσιμο, Άννα?
1: Είναι πάντα εύκολο και προσβάσιμο. Και οποιοδήποτε θέλει μπορεί να μας βρει είτε στο τηλέφωνο, είτε στο Facebook με κάποια μήνυμα ή οτιδήποτε.
0: Έτσι. Πολύ γρήγορα μέσα από τα social θα σας βρουν πολύ εύκολα. Εκοβόλτα και τα πάντα είναι μπροστά σας, το τηλέφωνό σας.
1: Είναι πολύ σημαντικό γενικά όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Να μπούμε στη διαδικασία και να δούμε λίγο αλλιώς την Καστοριά.
0: Ναι,
1: να δούμε λίγο πώς μπορούμε να την προωθήσουμε την Καστοριά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται.
0: Έτσι.
1: Στην Αθήνα ο κόσμος ενδιαφερόταν πάρα πολύ για την Καστοριά. Εντυπωσιάστηκε από εικόνες, από γεύσεις. Είναι κρίμα να έχουμε ένα τέτοιο έτσι ωραίο στολίδι και να μην το προωθούμε προς τα έξω. Γίνονται προσπάθειες και από τον Σύλλογο των Ξενοδόχων και από την Περιφέρεια. Όλοι κάνουμε προσπάθειες. Αυτό που θα χρειαστεί είναι ο κόσμος τελικά να μας επιλέξει και όταν πάρει τον Ε65 να στρίψει για Καστοριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία πραγματικά και στα δύο προγράμματα.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
0: Καλημέρα. Άννα Λάτσιο, λοιπόν, για την Εκοβόλτα και τις δράσεις που έρχονται. Δύο δράσεις. Πάρα πολύ σύντομα εδώ στην Καστοριά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ένα τραγούδι ακόμα, Χελένα.
2: Προλαβαίνουμε ένα ακόμα.
0: Ποιο να βάλω τώρα. Να βάλω μήπως το τραγούδι που διάλεξε ο Δημήτρης Δασάκη Άργους Ορεστικού. Είναι ένα τραγούδι, λέει, που άρεσε στον πατέρα του και ήταν και φίλοι με τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο. Βαδίζω και παραμιλώ. Εγώ βάζω το «Σε νόμιζα για φίλο μου», δυο και δυο και άλλα δυο, και δυο και οχτώ, 16. Κατάλαβες, Έλενα?
2: Κατάλαβα.
0: Αφιερωμένο.

0: Εντάξει. Να τα αφιερώσω αυτό το τραγούδι που είναι πολύ δυνατό. Θέλω να αφιερώσει, λέει, και εσύ ένα τραγούδι, λέει, Κόκκινη Φίλη ο Δημήτρης. Την Κόκκινη Φίλη που ξαναξεκίνησε δυναμικά. Άκου εσύ τώρα. Με την κοριτσάρα μου, φυσικά κάτι ανεβαστικό, σαν τον Τσίπρα. Θέλει ανεβαστικό σαν τον Τσίπρα. Τσίπρας πάει στο Άγιο Όρος τώρα, θα γίνει καλόγερο. Μην ενοχλείτε τον Τσίπρα. Είναι στην μονή βατοπεδίου με τον Εφρέμ παρέα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, οπότε χαιρετούμε Δημήτρη και Κόκκινη Φιλή και σε όλα τα παιδιά που ξαναξεκινούν. Φυσικά και την κοριτσάρα. Λοιπόν. Χελένα,
1: ήρθε η ώρα για διάλειμμα.
0: Πάμε για διάλειμμα, πάμε και χορηγό. Μας στέλνει και ο Μπάμπης από Κορισό.
1: Ναι.
0: Μια παραγγελιά με μαζονάκι. Μας πάει κόντρα, λέει η Λυθιά. Αυτές οι κόντρες θέλω και
1: εγώ. Οχοχοχ.
0: Ναι, ενώ ο Νίκος τρελογειτονιά. Έχω γκόμενα την πεθερά μου, θέλει τραγούδι.
1: Κύριε Λέισον.
0: Υπάρχει τραγούδι, έχω γκόμενα την πεθερά μου. Κι όμως υπάρχει, παιδιά, του Γιώργου Βλαχόπουλου, αν είναι δυνατόν.
1: Καλημέρα να πω και στο Μάκη τον Παράξενο, το Μάκη το ράδιο της αγάπης. Και... μας στέλνει έτσι τα ωραία του εδώ πέρα, τις ωραίες του εικόνες, τα καφεδάκια του κτλ. Λοιπόν, και θα πάμε ό,τι κάνει Σταγίκας Γιώργος τώρα πριν το διάλειμμα, γιατί οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου.

0: ελαφρύς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
0: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε για την τρίτη μας ώρα, η οποία βεβαίως τρίτη ώρα θα είναι ενισχυμένη, γιατί έχουμε και τις γνωστές ενισχύσεις που έρχονται εδώ κάθε Παρασκευή μετά τις 11.
10: Πόπο, μπορείς να κάνεις εσύ την εισαγωγή, γιατί τώρα με έχουν πιάσει κάτι νεύρα.
9: Σε έχουν πιάσει κάτι νεύρα?
10: Ναι.
9: Γιατί?
10: Δεν προσπαθώ να κάνω μια δουλειά μέσα και δεν γίνεται.
9: Πού?
10: Μέσα.
9: Δεν γίνεται μέσα. Η δουλειά.
10: Όχι.
9: Γιατί?
10: Γιατί δεν μπορώ να απαντήσω στην καταλήλωση.
9: Δεν απαντήσεις. Εντάξει, μήπως μπορώ να βοηθήσω κάτι εγώ?
10: Όχι. Μπορείς να βοηθήσεις αν, ξέρω εγώ, κάνουμε μια ολική αναβάθμιση εδώ μέσα, μόνο έτσι.
9: Ποιο ολική από αυτήν, τι άλλο να κάνω?
10: Δεν ξέρω, το ίντερνετ έχει πρόβλημα, το ίντερνετ.
9: Το πρόβλημα το ίντερνετ?
10: Ναι, τώρα μου έχουν σπάσει τα νεύρα.
9: Μάλιστα. Εντάξει. Το ίντερνετ δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει το ίντερνετ.
10: Δεν δουλεύει σε εκείνο τον υπολογιστή.
9: Μάλιστα.
10: Ας πούμε αυτό.
9: Λοιπόν, θα πρέπει να το λύσουμε αυτό. Προχωράμε λοιπόν. Και είμαστε μαζί.
10: Σου είπα, κάντε εσύ τώρα, δεν
9: μπορώ. Μετασέτα Κονίδη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, κύριε Τασέτα.
11: Καλημέρα στον πρίγκιπα της πρωινής ζώνης. Τον ανανεωμένο, είδα και προχθές να περπατάς. Ας το είσαι κύριος.
10: Μια φορά στο τόσο πια.
9: Και ενώ με κάλεσαν για πύρες και τσίπουρα και με ζέδες.
11: Ποιος σε κάλεσε?
9: Εσύ, δεν με κάλεσες.
11: Μια πορτοκαλάδα σου είπα, όχι τσίπουρα.
9: Α, ναι.
11: Δεν πίνουμε αφού εμείς.
9: Μαζί μετά εκεί είχατε κάτι ψητά, κάτι αυτά. Τρώγατε κάτι, τρώγατε εκεί πέρα.
11: Πού τρώγατε?
9: Τα απαρνήθηκα. Τα απαρνήθηκα όλα.
10: Μα το Θεό, πιστεύω ότι βλέπει φαγητά μπροστά του χωρίς να υπάρχουν πια.
9: Δεν τρώγατε εκεί, τι κάνατε εκεί?
11: Καθόμουν, εγώ όρθιος ήμουν,
9: φαντάζομαι. Τρώγατε όρθιοι.
11: Σου είπα, έλα κύριε Χρήστο, να φάμε να πιω μια πορτοκαλαδίτσα.
9: Να, κάτι μου είπε να φάμε. Κάτι είπε.
11: Να κάτσουμε εκεί λίγο.
10: Πού ήσασταν?
11: Αφού δεν τρώμε, εκεί στον κάστρο.
9: Παραλιακά, πού θα πάνε?
11: Η τέτοια με την κλείσει τη μύτη τώρα έσκασε.
9: Ποια?
11: Η κυρία Έλενα.
9: Γιατί? Δεν έχει ίντερνετ.
11: Κάτι γίνεται.
10: Και με αυτά που ακούω. Δεν έλεγε πολύ ο άνθρωπο.
9: Τι με αυτά που ακούσε, του αρνήθηκα σου λέω, δεν πήγα να
10: μα
9: φάω.
10: Μα δεν είχε καν φαΐ και το έβλεπε.
9: Άμα πήγαινε εγώ, θα ερχόταν φαΐ.
10: Άνθρωπε, δεν
9: άμα
10: είχε
9: πήγαινε
10: φαΐ.
9: Εγώ, τι πιστεύει, δεν θα ερχόταν φαΐ.
10: Αυτό φοβάμαι, γι' αυτό είμαι έτσι.
11: Άμα ερχόταν, μπορεί να ερχόταν. Αλλά δεν
9: πήγα. Δεν πήγα.
11: Μπορεί να το συνδύασε έτσι. Σου λέει, άσε μην πάω γιατί θα φάμε εκεί.
10: Άμα ναι, πάω, από αυτού είναι.
9: Είχα μια πείνα
10: εκείνη. Είπε, κοίτα να δει, να μην πάω γιατί καλύτερα να μην φάω.
9: Είχα μια πείνα εκείνη την ώρα. Άστα να πάνε. Μαζί μας επίσης είναι και ο Στέργιος.
12: Καλημεράρες παντού.
9: Πού είσαι, παιδί μου?
12: Εδώ και εκεί.
9: Τελείωσαν τα πανηγύρια.
10: Εδώ και εκεί.
9: Είσαι
10: και
9: εδώ και εκεί. Ωραία. Τι λέει Τάργος?
12: Μια χαρά.
9: Λοιπόν, από το Λονδίνο ο Γρηγόρης μας στέλνει μήνυμα, κύριε Στέργιο.
12: Ναι.
9: Από το Ηλιόλουστο, μάλιστα, Λονδίνο, όπως τονίζει. Και ο ίδιος, η κυρία Ιωάννα σήμερα κέρδισε πάρα πολλά, θα λέγαμε, μηνύματα. Μας λένε οι φίλοι εδώ για το τραγούδι του Φώτη Δήμα που διάλεξε η κυρία Ιωάννα, αλλά του αρέσει του Γρηγόρη από το Ηλιόλου στο Λονδίνο και το Για Πάντα Μαζί που διάλεξε επίσης η Ιωάννα με το Γιάννη τον Πάριο. Ε?
12: Ωραίο.
9: Οπότε θέλετε ένα Για Πάντα Μαζί σε αυτό τα νηφόρη.
10: Θέλεις να πάμε λίγο brain on brain.
9: Που λένε brain on brain μαζί.
10: Λοιπόν, θα πάμε brain on brain, στους γονείς απευθύνομαι και πάλι. Θα πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα brain on brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Αύξηση της συγκέντρωσης, ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες, εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Σας δίνω το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 6948-587495, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης. Και σας υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο ότι αυτή την Κυριακή, τώρα μεθαύριο, έχουμε στο Brain on Brain Open Day. Μπορείτε να έρθετε δηλαδή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι για ένα εντελώς δωρεάν δοκιμαστικό στο χώρο μας, στην Πτολεμαίων 3. Να έρθετε λοιπόν και εσείς και το παιδάκι σας από κοντά, να δείτε και να μπείτε έστω και για λίγο σε αυτό το μαγικό κόσμο του Brain on Brain. Εννοείται, τίποτα δεν είναι δεσμευτικό. Αν δεν σας αρέσει, παραδείγματος χάρη, μπορείτε να μην το ακολουθήσετε. Αλλά είμαι σίγουρη ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον θα βρείτε.
9: Λοιπόν, ο Τασέτα είσαι εδώ.
11: Παρόν.
9: Γιατί ο Στράτος πήγαινε να κάνει ρεπορτάζ. Κάνει ρεπορτάζ. Δεν
11: θα σου πω ένα ιστορικό.
9: Τι ιστορικό?
11: Με παίρνει θες τηλέφωνο.
9: Ο Στράτος.
11: Ναι. Μου λέει, Τασέτα, αύριο θα πας πάνω στον κύριο Χρήστο. Λέω, εννοείται. Με λέει να με πάρεις και εμένα. Του λέω, βεβαίως, 10:30 να είσαι.
9: Μάλιστα.
11: Εκεί που πρέπει να είσαι, ναι.
9: Απίκο.
11: Τον παίρνω τηλέφωνο 11:20.
9: Μάλιστα.
11: Πού είσαι, Στράτο? Σπίτι ετοιμάζομαι. Το λέω, καληνύχτα σας.
9: Πήγε μετά, έκανε ρεπορτάζ.
11: Τι ρεπορτάζ έκανε?
9: Πήγε στο Brother, στη δουλειά του.
11: Α, στο Μίτσο.
9: Πήγε στο Μίτσο και έκανε ρεπορτάζ.
13: Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη, τι κάνετε?
14: Καλημέρα σας, κύριε Στράτο.
13: Είστε καλά?
14: Πολύ καλά εσείς.
13: Τι έχετε να πείτε για την οικογένεια Νατσούλη πάνω, τώρα κατευθύνουμε πάνω και για τον κύριο Τασέτα, τον μέγα γρότο Τασέτα.
14: Για την οικογένεια Νατσούλη τι να πω.
13: Τους χαιρετισμούς.
14: Δεν έχω λόγια.
13: Ναι. Ναι.
14: Καλή εκπομπή να έχετε.
13: Ναι, με τον κύριο Τασέτα τι έγινε.
14: Τον περιμένουμε στο γήπεδο την Κυριακή. Αυτό
10: έχει γίνει πάνω στις ομάδες του Σενάδου.
13: Σαν του Γκάρβανου τα παιδιά, όσο πάνε μαυρίζουνε. Έχει χαζέψει πολύ.
14: Αυτός κάνει ακόμα ηλιοθεραπεία, γι' αυτό μαυρίζει.
13: Μαυρίζει. Την καλημέρα μου.
14: Πολύ καλημέρα.
9: Είδες περιστατωμένο ρεπορτάζ ο κύριος Στράτος, όχι ότι να είναι τώρα.
11: Τώρα πες του τα ποδαράκια στην πλάτη και την φορίτσα.
9: Είδες. Πήγε στις σχολές δημοσιογραφίας. Μάθατε τέτοια γράμματα σαν του Στράτου?
12: Όχι.
9: Μπράβο.
12: Μα δεν τα λέμε και αυτό.
10: Πόσο σου έχει διδάξει ο Στράτος τόσο καιρό εδώ?
9: Λοιπόν, με το Στράτο προσθέτεις πράγματα από τη σχολή σου και μετά, Στέργιο, ή αφαιρείς?
12: Εννοεί, μόνο προσθέτω.
11: Α πω εγώ τι κάνει.
9: Τι κάνει?
11: Τον δείχνουν το Στράτο στις σχολές και λένε αυτό δεν κάνετε.
9: Λοιπόν, περίμενε να έρθεις κύριε Τασέτα, ναι. Γι' αυτό δεν έβγαλε νωρίτερα ένα πρόσωπο το οποίο θέλω να ακούσεις, ναι. Για να δούμε ποιο είναι και θα καταλάβει ο κύριος Τασέτα στη φωνή. Καλημέρα.
15: Πολύ καλημέρα σας, την παρέα σε όλη την ομίγυρη.
11: Κωνσταντίνα τον Καρίδο.
9: Τι κατάλαβε ρε το θήριο. Μπράβο,
11: είμαστε φίλοι, καλοί με την Κωνσταντίνα.
9: Μάλιστα. Πώς τον βλέπετε τον κύριο Τασέτα, είναι σε φόρμα κυρία Κωνσταντίνα?
15: Ο Τασέτας είναι πάντοτε σε φόρμα.
10: Ποιος φοράει τζιν?
15: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι σε φόρμα.
9: Ναι.
15: Είναι μάλιστα, θα έλεγα Χρήστο, το θετικό είναι ότι είναι πάντοτε σε ανωδική πορεία.
9: Είναι σε ανωδική πορεία.
11: Ναι.
9: Κάνει ένα συναγωνισμό με το Στράτο. Το ξέρεις το Στράτο, έτσι?
15: Ναι.
9: Έχω ένα μπιφ αυτοί οι δύο. Τι πιστεύεις?
15: Είναι ένα μπιφ αγάπης μάλλον. Δεν μπορεί ένα
11: φόρμα. Σωστό, σωστό.
9: Έτσι πιστεύω και εγώ. Ισχύει απόλυτα. Λοιπόν,
15: μπιφ αγάπης, αλλά μέσα από αυτό το μπιφ αγάπης νομίζω ότι βγαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και πάνω απ' όλα βγαίνει μια ωραία σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο.
9: Ακριβώς.
15: Αν και δείχνει να είναι ανταγωνιστική, αλλά δεν νομίζω.
9: Δεν τον περίμενα τον ανεβάσει, θα ανεβεί ο Στράτος καημένος τώρα με τα πόδια την καλύθεα, καταλάβατε. Τώρα, την Κωνσταντίνα όμως δεν την πήραμε γι' αυτό. Κωνσταντίνα. Πήραμε, Κωνσταντίνα τον Καρίδου, πήραμε τηλέφωνο σήμερα γιατί έρχονται κάποια δωρεάν σεμινάρια. Πάμε Κωνσταντίνα να μας δώσεις τις λεπτομέρειες για να τα εκμεταλλευτεί και ο κόσμος.
15: Ναι, καταρχήν να πω μια καλημέρα σε όλους και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Καλημέρα επίσης και στους μιλοπαραγωγούς και
9: ναι, που είναι το target group μας σήμερα.
15: Το target group, ναι, ναι. Είναι το target group και της περιοχής μου κιόλας.
9: Αλήθεια. Εσύ πας να μαζέψεις κανένα μήλο, αλήθεια?
15: Βεβαίως πάω.
9: Είσαι σίγουρη? Θα το ελέγξω.
15: Να το ελέγξεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, άλλωστε καταγόμαστε από οικογένεια αγροτών.
9: Έτσι.
15: Οπότε γνωρίζουμε και τι σημαίνει το να μαζεύεις μήλα, γνωρίζουμε και τις αγωνίες, όμως γνωρίζουμε απόλυτα την κατάσταση περί.
9: Γνωρίζεις τι είναι να μην σου δίνουν και τις αποζημιώσεις που περιμένεις.
15: Βεβαίως. Ναι. Και αυτό το γνωρίζουμε επίσης τι σημαίνει και πόσο σημαντικό είναι αυτές οι αποζημιώσεις για τις οικογένειες των αγροτών. Γιατί πολλές οικογένειες, αυτή είναι η αλήθεια, στηρίζονται σε αυτές τις αποζημιώσεις για να επιβιώσουν.
9: Βέβαια. Και έχουν καταμπερδευτεί με τις τελευταίες που ανακοινώθηκαν. Καταμπερδευτεί κυριολεκτικά.
15: Είναι και ένα λογικό να έχουν μπερδευτεί. Διαβάζεις μια ανακοίνωση η οποία δεν γνωρίζεις ακριβώς τι θέλει να πει και το πιο βασικό είναι δεν γνωρίζεις.
9: Είναι αυτό που λέμε, τι θέλει να πει ο ποιητής. Δεν καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση.
15: Αλλά τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση περί μήλου. Αυτό που ήθελα να ενημερώσω, δοθείς ευκαιρία σήμερα, είναι το εξής, ότι είμαστε στην ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος στο Επιμελητήριο Καστοριάς, το οποίο προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια ασύγχρονης εκπαίδευσης, και να εξηγήσω τι εννοώ με τον όρο ασύγχρονης εκπαίδευσης, ότι δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν με την παρουσία στους διαζώσεις, αλλά είναι διαδικτυακά και ανά πάσα χρονική στιγμή, δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όποτε επιθυμεί κάποιος ή οπότε έχει ελεύθερο χρόνο, μπορεί να μπει μέσα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και να κάνει μια απλή εγγραφή και να έχει πρόσβαση σε τέσσερα σεμινάρια με διαφορετικές ενότητες. Η μία ενότητα έχει να κάνει με το ψηφιακό marketing και ποια εργαλεία είναι βασικά για την πρόθεση του προϊόντο και των τεχνολογιών. Το άλλο έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξηγεί ακριβώς τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και υπάρχουν άλλα δύο σεμινάρια, τα οποία έχουν να κάνουν με την πράσινη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Ακριβώς εξηγεί τι είναι οι όροι πράσινης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας και γιατί είναι σημαντικές στο να ενταχθούν στη στρατηγική μιας επιχείρησης. Είναι πολύ βασικό και νομίζω ότι, από την ανταπόκριση των οποίων υπάρχει πολλών επιχειρήσεων, ότι είναι σημαντικές θεματικές ενότητες, γιατί δίνουν μια άλλη βάση και δίνουν μια άλλη προοπτική σε θέματα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μας. Όλοι μιλάμε για ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλα τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν είναι στοχευμένα στη πράσινη επιχειρηματικότητα. Αυτά τα οποία αναφέρουμε τόσο χρονικό διάστημα, κυρίως μέσα από το πρόγραμμα της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Άρα είναι καλό να έχουμε και γνώση των εννοιών για τα οποία σιγά σιγά γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας. Σε αυτό αποσκοπούν τα συγκεκριμένα σεμινάρια, να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις επιχειρηματιών.
9: Και είναι, το ξαναλέω, δωρεάν, εκμεταλλευτείτε το, είναι δωρεάν αυτά τα σεμινάρια. Άλλοι πληρώνουν γι' αυτά.
15: Είναι δωρεάν και θέλω να το τονίσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί όντως, όταν πολλές φορές το γεγονός ότι δίνουμε κάποιες υπηρεσίες σε δωρεάν, νομίζω ότι δεν γίνεται και εκτίμηση αυτών των υπηρεσιών. Γιατί αυτά τα σεμινάρια, όταν γίνονται μεμονωμένα και από ιδιώτες, υπάρχει και πολύ ψηλό κόστος για τα παρακολουθήσεις. Οπότε είναι δωρεάν. Είναι στην διακριτική ευκαιρία του καθενός και της καθεμίας να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια όποτε έχει διαθέσιμο χρόνο για να τα παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια. Δεν είναι δηλαδή συγκεκριμένες ώρες τις οποίες πρέπει να τα παρακολουθήσει. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία στο να μάθουμε επίσης και να κάνουμε και την χρήση των ψηφιακών συγκεκριμένων εργαλείων. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε ασύγχρονη εκπαίδευση και ψηφιακά εργαλεία για την εκπαίδευση κάποιου, και πάνω απ' όλα δίνονται και η δυνατότητα να έχουμε ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και της επιχείρησής μας, αλλά και την ανάπτυξη του ιδίου, για την μεταπόκτηση δεξιοτήτων ενός επιχειρηματία, ενός φυσικού προσώπου.
9: Τώρα, Κωνσταντίνα, ενδιαφέρομαι, τι πρέπει να κάνω?
15: Εάν ενδιαφερόσαστε, θα πρέπει να μπείτε σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα την οποία υπάρχει, λέγεται
9: Πώς θα τη βρω αυτή την πλατφόρμα?
15: Νομίζω ότι αν κάνετε στο επιμελητήριο, αν κάνετε με ένα τηλέφωνο και μας και ζητήσετε πληροφορία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα σας δώσουμε τα στοιχεία τα
9: οποία υπάρχουν. Ένα τηλέφωνο λοιπόν στο επιμελητήριο να δώσουμε και στον αέρα.
15: 2467027537 εσωτερικό 3, που είναι το δικό μου το τηλέφωνο. Ωραία. Αλλά και σε όλα το έχουμε κάνει αναρτήσεις και σε όλα τα social media και στο Facebook του επιμελητηρίου.
9: Είναι πάρα πολύ εύκολο σε όλα τα social του επιμελητηρίου. Θα μπείτε, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Μπαίνω στην πλατφόρμα και τι κάνω?
15: Μόλις μπαίνετε στην πλατφόρμα πρέπει να κάνετε εγγραφή, που είναι πάρα πολύ απλή. Βάζετε το email σας, τα ονοματεπώνυμα.
9: Δεν θα χρειαστώ το λογιστή μου, έτσι?
15: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ απλή.
9: Γιατί για όλους φωνάζουμε τους λογιστές, ναι.
15: Όχι, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Κάνεις μια εγγραφή, σου ζητάει το ονοματεπώνυμο, στοιχεία, ένα email και ένα κωδικό, και μετά με αυτό το email και το κωδικό μπαίνεις μέσα σε όλη την πλατφόρμα και επιλέγεις ποιο θεματικό εργαστήριο θέλεις να παρακολουθήσεις.
9: Πολύ ωραία.
15: Μια πολύ απλή διαδικασία, μια με προστιθέμενη αξία γνώσης. Και νομίζω ότι η γνώση μετά μπορεί πολύ εύκολα και με το σωστό τρόπο να μετατραπεί επίσης σε δράση. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ βασικό, γιατί κάνουμε πολύ λόγο όλο αυτό το χρονικό διάστημα για αυτές τις ταινίες, digital marketing, ηλεκτρονικό εμπόριο, πράσινη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Οπότε, αφού κάνουμε χρήση αυτών των όρων, είναι μια πρώτη ευκαιρία επίσης να κατανοήσουμε και τι είναι ουσιαστικά και αυτοί οι όροι.
9: Ωραία. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Έχεις κάτι άλλο γύρω από το πρόγραμμα που πρέπει να μάθει ο κόσμος?
15: Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Το είπα μου. Τους χαιρετισμούς μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία
9: καλά,
15: που μου δίνετε για ακόμη μια φορά. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ.
9: Καλή συνέχεια στο επιμελητήριο και σε όλα τα παιδιά εκεί. Κωνσταντίνα τον Καρίδου, για αυτά που έρχονται. Δείτε το με προσοχή, γιατί είναι και δωρεάν, επαναλαμβάνω, σεμινάρια. Αξίζει τον κόπο να εμπλουτίσουμε γνώσεις και να είμαστε πάντα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι γράμματα τα οποία συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, όπως λέγαμε παλιά, κατά τη διάρκεια της ζωής μας και της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.
10: Εγώ γράφηκα ήδη πάντως.
9: Εσύ γράφτηκες ήδη.
10: Ναι.
9: Βλέπετε, αμέσως. τόσο εύκολα.
10: Κάτσε να σου δείξω.
9: Ο Δημήτρης λέει εδώ.
10: Innovate 360 και τα λοιπά.
11: Το στέλνεις λίγο.
9: Επειδή
10: λοιπόν, για να σας πω, για να σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο, αν είστε στο Facebook, γράφετε επιμελητήριο Καστοριάς, μπαίνετε στη σελίδα του επιμελητηρίου και είναι η πρώτη δημοσίευση που έχει, αν δεν κάνω... Όχι, συγγνώμη, έχει... Έχει, σαν πρώτη δημοσίευση έχει τον Digital Καστοριά, εντάξει. Μετά έχει μια φωτογραφία της Καστοριάς. Σε τρίτη δημοσίευση, λοιπόν, είναι ο κύκλος των σεμιναρίων αυτών. Οπότε βρίσκεται.
9: Ό,τι σας ενδιαφέρει.
10: Έχει το link κατευθείαν που σας οδηγεί στην πλατφόρμα για να κάνετε την εγγραφή σας. Βάζετε όνομα χρήστη, διαλέγετε όποιο θέλετε εσείς. Το όνομά σας, το επίθετό σας, το email σας και διαλέγετε ένα κωδικό. Για να μην κάνετε. Για να μην, αργήσετε, γιατί εγώ έκανα λάθος. Το πρώτο γράμμα του κωδικού σας πρέπει να είναι κεφαλαίο. Ωραία, σας λέω μέχρι και αυτό, γιατί μετά θα σας πει ότι είναι άκυρος ο κωδικός. Οπότε το πρώτο γράμμα πρέπει να είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα ό,τι θέλετε.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ζακόκκινη φιλή, ρε. Τα σέτα.
11: Ωπα, γεια σου, καλημέρα,
10: δάσκα. Δεν του αρέσει το Πασόκ τώρα.
9: Έγινε Τσίπρας αυτός. Έγινε Τσίπρας.
11: Τι έγινε?
9: Τσίπρας.
11: Μόσχος έγινε, όχι Τσίπρας.
9: Ναι, Μόσχος Τσίπρας. Τσίπρας Μόσχος.
11: Θα τα φτιάξει ο Μόσχος.
9: Τσιπρομόσχος
11: έγινε. Μην αγχώνεσαι.
9: Μας εγκατέλειψε στο Πασόκ. Δηλαδή, έναν άνθρωπο είχαμε σίγουρο για τις εκλογές. Πάει και αυτός.
11: Αυτός τι Πασόκ, κύριε
9: Χρήστο. Πασόκ ήταν ο Δημήτρης.
11: Αυτός δεξιός είναι.
10: Αναντάμπα παντάμπα.
9: Ήταν και ο δεξιός Πασόκ είναι σήμερα. Και ο Πασόκ είναι δεξιός.
11: Ορίστε.
9: Και ο δεξιός Πασόκ.
11: Και ο Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ.
9: Εφού είμαστε Πασόκ.
11: Έγινε αχταρμάς, έγινε.
9: Έγινε αχταρμάς.
11: Εσύ, κύριε Χρήστο, τι ψηφίσεις?
9: Πασόκ.
11: Θα σε κάνω βίντεο μετά.
9: Θα ψηφίσω το πασοκικό, την πασογική Νέα Δημοκρατία.
11: Θα το κάνουμε ένα βιντεάκι μετά, αλήθεια.
9: Όχι, ρε.
11: Επειδή μου κάνουν παράπονα, λέει. Μόνο τους νεοδημοκράτες βγάζεις.
9: Αν και, επειδή με πήρε ο φίλος μου ο Σίμος και με αναστάτωσε νωρίτερα, μπορεί να το ρίξει και ΚΚΕ.
11: Ω, ήρεμα.
10: Κουτσούμπας,
9: έτσι, μπράβο, ε.
10: Κουτσούμπας. Μια χαρά.
9: Ο Κουτσούμπας, βεβαίως. Λοιπόν. Παιδιά, ο Πελέ.
11: Οπα.
10: Κάτσε ο Πελέ.
9: Τι?
10: Μπι.
9: Με ΚΤΕΛ Καστοριάς πάμε παντού. Γίνεται χαμός και φυσικά εσύ τα χθες είχαμε, επειδή συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισες εσύ στα γκάλωπ εδώ του σταθμού.
11: Ορίστε.
10: Καλά.
9: Είχαμε θέμα. Δεν τα πήρε χαμπάρι.
10: Το έβαλα και Instagram το έβαλα.
9: Δεν τα πήρε χαμπάρι.
10: Τώρα πάει.
12: Το
10: έβαλα και Instagram. Χθες δεν τα σέτα.
11: Χθες όλη μέρα κουβαλούσε.
9: Θα απαντήσει λοιπόν και ο Στέργιος και ο.
11: Όλη μέρα τσακωνόμουν και κουβαλούσε χθες.
9: Λοιπόν, μην ξανατσακωθεί με το φίλο μου Μάκη, πρωτοκορυφαίο, γίγαντα κτλ. Το ράδιο τη αγάπη θα γίνει χαμό.
11: Δεν τσακώθηκα εγώ.
9: Θε να κάνει μαζί μου.
10: Δεν
11: τσακώθηκα εγώ.
9: Όχι, απλά επειδή έβγαζε ένα βίντεο εκεί πέρα και δεν πρέπει να βγαίνουν πρόσωπα. Κατάλαβε γιατί ο Μάκη έχει μια δέση, κατάλαβε.
11: Δεν έβγαλα
9: τον δείχνουμε πρόσωπα την
11: ώρα. Δεν έβγαλα τον κύριο Μάκη.
9: Ξέρω, ρε, ναι, ξέρω. Αλλά ο κύριος Μάκης πρέπει να φροντίσει για την νομιμότητα και την τάξη. Είναι υπεύθυνος. Είναι ο αρχηγός.
11: Και σου ξαλέω ότι εγώ δεν μπάλωσα. Δεν
9: οπότε,
11: λόγο. Δεν
9: οπότε, ναι. Λοιπόν, μόλις δεις το Μάκη, πάει να πιείτε καφέ.
11: Ναι, ρε, εννοείται.
9: Κερασμένο από μένα όμως.
11: Μπει να χωρίσει,
9: κεράσει. Ωραία. Λοιπόν, Στέργιο, εσύ, γιατί λέγαμε για το ΚΤΕΛ τώρα που πάει παντού. Θες το ΚΤΕΛ μέσα στην Καστοριά ή το θες έξω εκεί στο οικόπεδο Ζησιάδη?
11: Οπα.
9: Δίπλα στην οικοδομή Ζέρβα, όπως λέει το ρημοτομικό σχέδιο.
12: Εκεί που είναι, μέσα στην Καστοριά.
9: Μέσα στην Καστοριά το θες.
11: Μέσα στην πόλη το θες.
12: Ναι.
9: Εσύ, κύριε Τασέτα.
11: Έξω και θα μπω και να ψηφίσω τώρα.
9: Και να μπεις και να ψηφίσεις.
10: Στο Facebook, στο Αντένες.
9: Οι ακροατές που βγήκαν, άκου τώρα είναι μυστήριο, Τασέτα. Ναι. Οι ακροατές που βγήκαν χθες στον αέρα, κατά 95% ψήφισαν να παραμείνει εκεί που είναι.
11: Τι λες, ρε.
9: 95%
11: πίσω από τον κόσμο είμαστε.
9: Που βγήκαν στον αέρα εδώ στην Εχόμπη.
10: Και εγώ αυτό πιστεύω.
9: Στο Instagram όμως.
11: Ξέρεις γιατί εσείς θέλετε να μείνετε εδώ?
10: Γιατί δεν περπατάτε, γιατί δεν
11: οδηγούμε. Γιατί δεν οδηγάνε.
10: Λοιπόν, μα για ποιο λόγο άλλο να πάρω ταξί?
11: Ταξικλέφτες να γίνουν.
9: Άκου τώρα.
10: Εγώ παίρνω και ταξί.
9: Άκουρε το παράξενο. Άκου το παράξενο. 95% οι ακροατές που βγήκαν στον αέρα εδώ στο ραδιόφωνο λένε να παραμείνει εκεί που είναι. Στο Instagram όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τι ψήφισε το Instagram, Έλενα?
10: Στο Instagram κλείσαμε με 51-49. Δηλαδή άκου σχεδόν 50-50.
9: 51 τι?
10: 51 να μείνει εκεί που είναι, 40, εντάξει,
9: 49 να πάει έξω.
10: Δεν έχει
9: και
10: διαφορά.
9: Στο Facebook όμως, κοίτα τι έγινε.
11: Στο Facebook το όλοι θέλουν έξω, από ό,τι βλέπω.
9: Στο Facebook έγινε ο πανικός. Ναι. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία θέλει έξω.
10: Και πολλές ψήφοι,
9: Και πολλές ψήφοι. Και λέω, τι έχει συμβεί εδώ, πόσο διαφορετικά κοινά υπάρχουν.
11: 62% είναι αυτή τη στιγμή.
9: 62% ψήφισε να βγει έξω στο Facebook. Και λες πώς είναι δυνατό, ρε παιδί μου. Άλλοι ψηφίζουν εδώ, άλλοι ψηφίζουν εκεί, άλλοι παραπέρα. Και έτσι δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη.
11: Και γιατί τα κάνεις ένα ψηφισμό όλα μαζί και βγαίνει ότι θέλουν μέσα τελικά, άμα είπα 95%.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν παίρνουμε στο κόμμα, λέει, όποιον και όποιον. Ιδίως με δεξιούς δεν τα πάνε καλά.
11: Ποιος
9: το σύντροφο αυτά? Δημήτρη, θα σκέφτεσαι πότε να αναφέρεσαι και...
10: Άσε φάδε, δεν
9: το έγραψε καλά εδώ, δεν το έγραψε το μήνυμα καλά. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα, παιδιά.
11: Ποιος το έγραψε το μήνυμα πρώτα απ' όλα?
9: Ο κύριος Νίκος. Α. Οπότε, πρέπει να πάω για το διάλειμμα και επανέρχομαι σε 5 λεπτάκια.
11: Ναι.
9: Έχετε κάποια αφιέρωση, κάτι να κάνετε? Γιατί πρέπει να πάω και στην θερμοκρασία.
10: Έχω μετά το διάλειμμα, σου έχω στείλει επιλογή Δαμιανού. Τώρα που έχει ακόμα μπαταρία.
9: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να μπουμπουνίξω το σήμα.
11: Ναι.
9: Να μπουμπουνίξω το σήμα. Περιμένω.
16: Η θερμοκρασία σήμερα.
9: Λέγεται.
10: Ο Στέργιος θα πει.
9: Στέργιο.
12: 16.
9: Τι 16.
12: 16 βαθμούς.
9: Είναι αυτό που έλεγε ο Πάνος Μιχαλόπουλος νωρίτερα, και 2 και 2 και 8 και 8, 16. 16,
11: 17,5.
9: Κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί του
11: Κελσίου. Το βλέπεις κάπου, ρε, κλέβεις?
9: Μάλλον το βλέπει, δεν μπορεί, δεν εξηγείται.
11: Κάτι κάντε.
9: Μία προσφορά τα όβιμπα από Βασιλείου.
16: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
17: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
18: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
17: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
18: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
17: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
18: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
19: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
20: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
16: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
1: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
21: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
22: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
23: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
24: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
25: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
26: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
27: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
28: Antennes FM 93,6.
9: Είστε όλοι εδώ! Είστε όλοι εδώ!
29: Άρα.
9: Γιατί ήρθε και ο Στράτος, είναι έξω, σας περιμένει, εντάξει. Λοιπόν, και έχει σημαντικές ανακοινώσεις σε λίγο. Για να ακούσουμε μία γραμμή να πάρουμε στον αέρα, παιδιά. Γιατί έχουμε καιρό να ακούσουμε γραμμή στον αέρα. Γεια σας!
30: Καλημέρα!
9: Καλημέρα!
10: Μανώλης Παπαϊωάννου.
29: Άρα η μιλοπαραγωγή πώς
10: καταλαβαίνονται.
9: Λοιπόν, Τώρα που θα οικονομήσουν οι μεταπαραγωγοί.
10: Κάτσε να σου δείξω φωτογραφίες μου κατά τη συγκομιδή τώρα που το θυμήθηκα. Μιλήστε εσείς.
0: Καταπέντο θα στείλετε.
2: Ναι. Έλενα, πάντως συγχαρητήρια. Γιατί τώρα έχεις πλήρη εικόνα τον αγώνα που κάνει η μεταπαραγωγή στη συγκομιδή των μήλων. Έτσι. Σε βλέπω γιατί έχει πολύ
9: καλά. Κάτσε ρε, κι εγώ μάζεψα ένα μήλο προχθές.
10: Ένα μήλο.
2: Και βλέπω, ακούς...
9: Το κόψα όμως με πολύ τέχνη.
2: Επειδή ο Δαμιανός έχει πάρα πολύ καλά μηχανήματα...
10: Τι καλύτερα μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα Κουμπίδης.
2: Τα καλύτερα. Σε βλέπω την επόμενη φορά να ανεβαίνεις και να ραντίζεις πάνω στο τρακτέρ.
10: Κοίτα.
2: Να και μουσική.
9: Εγώ βλέπω την επόμενη κίνησή της να οδηγάει τρακτέρ, ακόμα χειρότερα.
10: Ναι, για να ραντίζω πρέπει και να οδηγήσω.
2: Και να ραντίζω.
10: Τόσο άσχετος ο άνθρωπος. Φαντάσου. Τι τα έχει, ο ένας θα οδηγεί και ο άλλος θα ραντίζει. Τι τρακτράξει, είπαμε, έχουμε τα καλύτερα γεωργικά μηχανήματα. Δεν έχουμε και τετραθέσιο. Πώς το λένε,
9: να πάρετε τετραθέσιο.
10: Μία θέση έχει όλη και όλη το τρακτέρ.
9: Μία θέση έχει όλη και όλη.
0: Έρα, θα κάτσεις στο δίπλα. Αυτό είναι ελάττωμα
9: το
0: τρακτέρ. Παλιά.
9: Στο φτερό. Στο φτερό, μπράβο. Έτσι κάθονταν παλιά, στο φτερό.
10: Οι γιαγιάδες λοιπόν
9: κάθονταν στο φτερό. Λοιπόν, λέγε Μανώλη.
10: Έχω ψηλοοδηγήσει την πλατφόρμα όμως, έτσι, τη σκάλα.
2: Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι και είναι πολύ ευχάριστη η οδήγηση εκεί πέρα. Ειδικά όταν είναι οι εργάτες πάνω και κάνουν συγκομιδή με την αυτοκινούμενη, είναι ότι καλύτερο εκεί πέρα.
10: Εκεί είμαι εγώ πάνω στην αυτοκινούμενη.
2: Μπράβο, ρε.
10: Και σήμερα που δεν θα πάω, κάπως μου λείπει τώρα. Αλλά δεν πειράζει, αύριο. Έχω δουλειά στα απόγευμα. Αλλά αύριο από το πρωί.
2: Γιατί ο άνθρωπος, Έλενα, για να επιβιώσει πρέπει να είναι και του Αλωνιού και του Σαλωνιού.
9: Εσύ είσαι
2: ένα μορφωμένο κορίτσι, έτσι. Είσαι η καλύτερη ραδιοφωνικός παραγωγός και τώρα θα γίνεις, πιστεύω, η καλύτερη γυναίκα που θα είναι στα κτήματα.
10: Κοίταξε να δεις, η οικογένεια πάνω απ' όλα. Όταν είναι να βοηθάμε την οικογένεια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μετά.
2: Και
10: ξέρεις
2: ότι το παράδειγμα το δικό σου πρέπει να το ακολουθήσουν πάρα πολύ.
10: Το εύχομαι.
2: Να μην υποτιμάνε ότι ξέρεις τι, εγώ έχω σπουδάσει, έχω κάνει, δεν μπορώ να πάω στα κλίματα και να κάνω απέναντι.
10: Ένας από τους λόγους που το λέω και το αναφέρω τόσο πολύ, εντάξει, πέρα από το ότι κάνουμε και την πλάκα μας μεταξύ μας, είναι ακριβώς γιατί επειδή το δοκίμασα και δεν το είχα ξαναδοκιμάσει κι εγώ στη ζωή μου, ναι. Νομίζω ότι αν μπορέσω να πείσω έστω έναν. Ότι ρε παιδί μου, πήγαινε στον κάμπο, δεν πάθεις και τίποτα.
9: Μια χαρά είναι εκεί.
2: Έτσι ακριβώς.
10: Μακάρι είναι να κέρδος. Το καταφέρω.
2: Είναι κέρδος.
9: Τώρα, λέγε.
2: Λοιπόν, τώρα, Χρήστο μου, πήρα για δύο πράγματα. Θα ξεκινήσω λίγο με αυτό που δεν τελειώσαμε χθες. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στην κυρία Αντωνίου και στον κύριο Σαββόπουλο, γιατί πραγματικά δώσανε μια μάχη. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είμαι εγώ κάτω εδώ στα βουνά του Βερμίου και του Καϊμά Ξαλέν.
9: Έχω μια πορεία. Άμα κατεβούν και οι δύο υποψήφοι, ποιον θα ψηφίσει από τους δύο?
2: Και τους δύο.
9: Πώς θα διέλυνε.
10: Θα βρει τρόπο.
0: Πολιτικός και τους δύο.
9: Πολιτικός είναι.
0: Και τους δύο.
2: Και τους δύο. Έτσι, δεν μπορεί να... Άνθρωποι που αγωνίζονται για το τόπο τους, δεν μπορεί να τους διαχωρίσεις. Λοιπόν, και επειδή οι διαμαρτυρίες είναι πάρα πολλές, θα σας πω κάτι. Τι καταφέρανε προχθές. Θα το πω συντομία. Είναι ο μοναδικός νομός η Καστοριά που ο ΕΛΓΑ είχε βγάλει 80% ζημιά και το κρατήσαν στο 72%. Και όλοι οι υπόλοιποι νομοί είναι στους 42% του ζημιά.
9: Που σημαίνει ότι κάτι θα θυμίσουμε από αυτό το ποσοστό παραπάνω εμείς.
2: Νομίζω ότι θα είναι πολύ ευχάριστο το ποσό από ό,τι έμαθα χθες το βράδυ.
9: Οπα.
2: Πολύ ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ να το ανακοινώσω.
9: Γιατί δεν μπορείς να το ανακοινώσεις, Μανώλη μου?
2: Δεν γίνεται, δεν θέλω να εκτεθώ. Το 285 που είχαμε πει που είχε κλειδώσει όλη την Ελλάδα, τελικά πήγε η κυρία Αντωνίου και ο κύριος Σαββόπουλος, το παλέψανε και δεν θα είναι αυτό το ποσό για την Καστοριά.
9: Το ερώτημα είναι, το ξέρουμε ότι δεν θα είναι τόσο, γιατί το καταλάβαμε αυτό. Πόσο θα είναι, δεν ξέρω.
2: Θα είναι ικανοποιητικό.
9: Αφού το λέει ο Μανώλης, ο οποίος συνήθως είναι επικριτικός, εγώ θα τον πιστέψω.
2: Ναι,
9: και ελπίζω από εβδομάδα να βγάλουμε ακριβώς και το ποσό. Γιατί έχει βγει η Kia, έχουν βγει τα δελτία τύπου, έχουν βγει όλοι, αλλά ποσό ακόμα δεν έχουμε. Αυτό είναι το φοβερό.
2: Ωραία. Έτσι ακριβώς. Αλλά είμαστε μια ευχάριστη θέση για τον νομό μας, έτσι.
9: Λοιπόν.
2: Και που πραγματικά ο νομός είχε το μεγαλύτερο πλήγμα.
9: Από εβδομάδα θέλω τη μούλα.
2: Και τη μούλα
9: και μετάκλητα.
2: Και τη μούλα θα σου πω την Κυριακή το βράδυ που θα κάνουμε το τραπέζι μαζί με την ομάδα που είπα και το Δημήτρη και να πει και ναι, στη Ρώμα πίτσα.
9: Τι θα κάνουμε, τραπέζι θα κάνουμε, ακούς, θα έρθει και ο Τασέτας ή όχι?
2: Ο Τασέτας για να έρθει στο τραπέζι χρήσιμο πρέπει να έρθει πρώτα στο γήπεδο.
11: Άμα είμαι εδώ, θα έρθω στο γήπεδο.
9: Θα έρθει στο γήπεδο, Κυριακή.
11: Άμα είμαι εδώ, Κυριακή, ναι.
10: Να σας ενημερώσω, κύριε Παπαϊωάννου, ότι ο μπαμπάς μου και αδερφός μου την Κυριακή δεν θα έρθει στο γήπεδο. Έχουμε κάποια άλλη υποχρέωση.
9: Το απόγευμα είναι η.
2: Έχουμε επίσημους αραβωνές.
10: Όχι. Έχουμε μια βάφτιση.
2: Τη βάφτιση δεν μπορεί να πάει όλη η οικογένεια, θα πάει ένα εκπρόσωπο.
10: Όχι, δυστυχώς δεν γίνεται. Γιατί είναι νονός ο Δαμιανός, δεν μπορούμε. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει κάποιον. Πρέπει να πάμε σύσσωμη οικογένεια.
2: Ωραία, το βράδυ δηλαδή.
9: Κοίταξε,
10: το βράδυ μπορεί να έρθει στο γήπεδο.
9: Είναι 4 η ώρα.
2: 4-6 τελειώνει.
10: Με το κοστούμι θα πας.
9: Με το κοστούμι θα πάω.
10: Καλά.
9: Με το
10: κοστούμι
2: νομίζω θα μετά τις 7 και την τιμή θα σε πω εκεί, Χρήστο.
9: Κάτσε, ο Στράτος να έρθει στη Ρώμα πίτσα.
2: Εγώ κάλεσα τον Χρήστο Νατσούλη και τον Δημήτρη τον Νατσούλη.
9: Α, μάλιστα.
2: Το Στράτο μπορώ να το καλέσουν άλλοι.
9: Μάλιστα.
11: Άρα δεν τον κάλεσε το Στράτο.
9: Άρα δεν τον κάλεσε. Δεν τον κάλεσε. Εντάξει.
2: Λοιπόν.
9: Έχει άλλους κόλλητους στην ομάδα αυτός.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
11: Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Εντάξει, σωστό.
9: Ωραίος. Θα νικήσουμε την Κυριακή, πες τώρα.
2: Απλά ένα πράγμα που πρέπει να πω είναι, και θα το πω κιόλας, θέλω να το πω δημόσια, γιατί άκουσα πάρα πολλά σωματεία που διαμαρτύρονται από το Β' τοπικό πρωτάθλημα.
9: Ναι, αυτό το ακούσαμε
2: για
9: και εμείς.
2: Ποιο λόγο, ναι, για ποιο λόγο, με συγχωρείς Χρήστο λίγο, για ποιο λόγο δεν γίνεται 1-3 το Β' τοπικό ή να αναβληθεί για αυτή την Κυριακή.
9: Εμείς όταν παίζαμε στα δικά μας τα χρόνια δεκαετία 80, ήταν βέβαια και πάρα πολλές ομάδες, ξεκινούσαμε 11 το παιχνίδι το πρωί.
2: 9 η ώρα φεύγουμε από το σπίτι και 11 η ώρα παίζαμε.
9: 11 η ώρα παίζαμε.
2: Και μακριά.
9: Όχι όλα τα μάτς, αλλά παίζαμε και 11 η ώρα, το θυμάμαι.
2: Τουλάχιστον για όταν παίζει η Καστοριά εντός, κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα, γιατί όλοι οι γονείς διαμαρτύρονται.
9: Αυτό μας είπα, λέει, αν μιλήσει με Τριανταφύλου, κάνε μια ερώτηση, λέει, να δούμε αν μπορεί το πρωτάθλημα της Β' όταν παίζει η Καστοριά μέσα. Να είναι ή 11 ή 1 όπως λες εσύ. Ωραία.
2: Νομίζω μία η ώρα, νομίζω μία η ώρα είναι μια καλή ώρα.
9: Ωραία.
2: Έτσι, που βολεύει πάρα πολύ κόσμο.
9: Ωραία.
2: Εντάξει.
9: Εύχομαι και να μην γίνει.
2: Και επειδή είναι ένας κρίσιμος αγώνας, γιατί όπως είπαμε, όπως είπε και ο κόουτς, όπως έχουμε πει και εμείς, ότι ο κάθε αγώνας είναι ένα ντέρμπι για την Καστοριά πλέον. Και πόσο μάλλον για ένα τοπικό ντέρμπι Καστοριάς Κάτσα. Έτσι. Καλούμε όλο τον κόσμο της Καστοριάς.
9: Οι γουναράδες της Καστοριάς με τους γουναράδες της Χιάτιστας.
2: Δεν θα τους συγκρίνω έτσι.
9: Γιατί να με τους συγκρίνεις έτσι.
2: Όχι, γιατί οι γουναράδες της Καστοριάς είναι σε άλλο επίπεδο.
9: Σε ποιο επίπεδο.
2: Άλλο επίπεδο. Καμία σχέση. Οι Καστοριάνοι με τους Χιατιστινούς. Οι Χιατιστινοί είναι με τα αποκόμματα και οι Καστοριάνοι είναι με
9: τα τσιντζιλά. Μάλιστα.
2: Τα τσιντζιλά, τα Σέιμπολ και τα
9: Σέιμπολ. Μάλιστα. Ωραία.
2: Τα μονοκόμματα. Γιατί οι Χιατιστινοί μάθανε από τους Καστοριάνους. Έτσι μην το
9: κάνω. Αλήθεια λες. Κάτσε να το κάνω εδώ μια εκπομπή. Οι Χιατιστινοί έμαθαν από την Καστοριά ή η Καστοριά από τους Χιατιστινούς. Τι γούνα.
2: Οι Χιατιστινοί από την Καστοριά.
9: Είσαι σίγουρο.
2: Ναι, γιατί ερχόντουσαν εδώ πέρα εργάζοντα. Δουλεύαν όλοι οι Χιατιστινοί και μετά γενικάνε.
9: Θα το δω, θα το ρωτήσω. Δεν το λέω. Θα το ρωτήσω.
2: Απλά καλούμε όλο τον κόσμο της Καστοριάς, πρέπει να συμπαρασταθεί.
9: Δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα ο κύριος Παπαϊώνου πριν το μάτσο, όπως κατάλαβε.
11: Τι εκρηκτικό, μια χαρά.
9: Να του λέει του Χιατιστινούς ότι από εμάς μάθατε.
11: Αυτό είναι πραγματικότητα όμως, δεν είναι ψέμα.
9: Ναι, αλλά. Ωραία.
11: Είπε όμως ότι στα αποκόμματα ήταν καλύτερη.
9: Μάλιστα.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, οπότε και στο αθλητικό κομμάτι, γιατί η Καστοριά είναι μια φανέλα πολύ βαριά.
9: Όταν έμπαινε στο Γεωργάκα όμως από τη σιά της θα ήταν καλός, έτσι.
2: Μα ήταν και φίλος μου ο συγχωρημένος.
9: Γι' αυτό σου λέω.
2: Γιατί δεν υπήρχε ομάδα η Καστοριά, μια ζωή είναι στα μεγάλα σαλόνια. Ναι. Έτσι, η σιά της θα τώρα βγήκε στη Γάμα Εθνική και προσπαθεί και να μείνει και μήπως και ανέβουνε. Υπάρχει ένα κλίμα.
9: Άμα κερδίσουμε και Σιάτιστα, μετά δεν μας κρατάει κανένας, σου λέω.
11: Προγνωστικό, α πούμε, κύριε Χρήστο, ή μετά.
9: Προγνωστικό, λέγε, Δαμιανέ.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω προγνωστικό. Εγώ θέλω να πω να γίνει ένας καλός αγώνας.
9: 2-1 εγώ, 2-1 εγώ, λέγε.
2: Χωρίς τραυματισμούς.
9: 2-1 εγώ.
11: 4-0.
9: 4-0 Τασέτας. Στέργιο.
3: 2-0.
9: 2-0. Η Έλληνα που δεν ξέρει δεν σκαμπάζει.
10: 1-1.
9: Τι 1-1.
10: Αυτό που ακούτε.
9: Άντερε τώρα από εδώ. 1-1. Γεια σας κύριε Έλληνα, γεια σας κύριε Δαμιανέ. Πάρτε και στο γάμο σαν το πρώτο χρόνο.
10: Ήθελα να κάνω λίγο τη διαφορά.
11: Να ο ίντριγκα δώρος ποιος
10: είναι.
11: Ίντριγκα.
9: Λοιπόν, έγινε Δαμιανέ.
2: Καλημέρα μου, χαιρετίζουμε.
9: Γεια σας. Λοιπόν, εδώ βλέπω η Ιουλία Καλιμάνη, παιδί της νύχτας.
10: Ναι, στα παιδιά στους κάμπους, είπε τα παιδιά των κάμπων το διαλέγουν, ο Δαμιανός συγκεκριμένα. Πριν τελειώσει η μπαταρία, έλα.

0: Αυτό είναι του Μαζονάκη, Έλληνα. Γιατί το προτιμήσατε με Ιουλία? Γιατί
1: η Ιουλία ήθελα να τα παιδιά.
0: Έχω τον Πάπη από την Κορισσό που μου λέει βάλε Μαζονάκη, Έλληνα, για τον κάμπο Κορισσού.
1: Ο κάμπος Κορισσού μπορεί να θέλει Μαζονάκη.
0: Γιατί μας πάει κόντρα, λέει Λυθιά.
1: Ο
0: λέει
1: κάμπος Λυθιού θέλει Καλυμάνι όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα βάλουμε και Μαζό.
1: Θα βάλουμε και Μαζό.
0: Α, πήγαμε και σε άλλο τραγούδι.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Medley, ναι.
0: Α, ναι.

0: Ειδοποίησέ μου μόνο, Έλληνα, ακούμε όλο το medley που είναι 8 λεπτά ή το αποσύρω.
1: Ό,τι θέλεις. Εμείς θέλαμε σίγουρα το παιδί της νύχτας. Τώρα που τα ακούσαμε, άμα θες.
0: Πολύ
1: το
0: ωραία.
1: Medley μπορεί να μας φτάσει μέχρι τις 12, άμα θέλεις.
0: Ναι.
1: Σε χαλάει.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι που περιμένουν γι' αυτό. Παιδί της νύχτας, την καλημέρα μας.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Πάμε, τα σέτα πήγες ανακαινισμένο εφαντιδί.
0: Πήγες ανακαινισμένο εφαντιδί.
1: Μικρόφωνο δεν έχει.
0: Βεβαίως.
2: Ανακαινισμένο εφαντίδι πήγα.
0: Ναι.
2: Ανακαίνιση έξω έκανε ο εφαντίδι.
0: Και μέσα.
1: Και μέσα.
2: Μέσα τι έκανε, παιδιά.
0: Και βαψίματα δεν τα δες εκεί. Έβαψε. Δεν είπαμε να αλλάξουμε όλη τη διαρρύθμιση.
2: Το έξω τέλειο όμως.
0: Το έξω τέλειο.
1: Ναι, εμείς, εγώ δεν έχω πάει ακόμα.
0: Θα μπει ο φράχτης γύρω-γύρω ή θα είναι έτσι ελεύθερο το θέμα.
2: Θα μπει
0: έτσι.
2: Ναι, θα μπει.
0: Προς στιγμή έχει πατωματάρα κάτω, έτσι.
2: Πολύ καλό. Πολύ δυνατό.
0: Λοιπόν,
1: πάμε ύφα. Πάμε για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας, ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε. Πάμε για τα αλμυρά μας, τις μπουκίτσες μας. Γεμίζουμε, την κάρουμε κουτάρες. Ειδικά όσοι πηγαίνετε από Καστοριά προς Κάμπο, δεν διανοείστε. Είναι αδύνατο να μην γεμίσετε κουτάρα για να την έχετε για το διάλειμμα, έτσι. Και οι σαντουιτσάρες μας τέλεια συσκευασμένες, τα γλυκά μας που είναι κόλαση και τα ατομικά που μπαίνεις εκεί και κατευθείαν σε κοιτάνε στα μάτια από τη βιτρίνα. Και οι τουρτάρες μας. Το παγωτό αποσύρθηκε. Ήρθε η ώρα του.
2: Νομίζω, ναι.
1: Α,
2: πήγα προθέσεις, ξέρεις με ποιον πήγα, κύριε Χρήστο?
0: Με ποιον?
2: Παντέλο κάμεραμάν.
0: Με Παντέλο κάμεραμάν, ναι, συναγή.
2: Να ήπιαμε καφεδάκι.
1: Το συνάντησα, νομίζω, Οξιά, σε κάτι εκδηλώσεις.
2: Οξιά?
1: Ναι.
2: Μπράβο, ρε.
1: Σε εκδηλώσεις το καλοκαίρι.
2: Στο χωριό σου.
1: Στο χωριό μου, ναι. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου 242, ανακαινισμένη και ωραία, όπως είπαμε και προηγουμένως. Στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη. Ένα θα στείλει σήμερα.
0: Τι?
1: Ξέρεις,
2: είστε και άτυχοι. Πήγα εγώ να πάρω και τσάι και όπως δεν πήρα. Γινόταν παιδιά κάτω.
1: Κόλασια.
2: Δεν μπορούσε και έφυγα κατευθείαν. Δηλαδή λέω από την ομαρχία θα φύγω κατευθείαν.
0: Καλά, δεν έφερε κανείς τίποτα.
2: Γι' αυτό
0: σήμερα
2: δεν περίμενε και το στράτο.
1: Εσείς μην μπλέξετε με την κίνηση στον εφαντηρή.
2: 8-7-8-7-8.
1: Κάντε ένα τηλέφωνο και πείτε. Γενέθλια δεν έχω.
0: Κάτσε, γενέθλια σήμερα περίμενα. Μήπως
1: και έχουμε κάποια τύχη. Ντέπι Ζαντίδου ξέρω ότι έχει γενέθλια σίγουρα.
0: Ποιο έχει?
1: Ντέπι Ζαντίδου.
0: Ωραία.
1: Να δω και τα υπόλοιπα.
0: Κάτσε να δω κι εγώ. Κάτσε να δω κι εγώ. Γιατί.
1: Νομίζω ότι έχει και γιος Μαρίας Αντωνίου γενέθλια σήμερα.
0: Μη μου λες τέτοια. Λοιπόν, ο Τζόρτζ έχει γενέθλια. Επίσης έχει η Φωτεινή, η Μέρη. Κάτσε να δω παρακάτω. Η Βάσο, ο Φώτης, ο Βασίλης, ο Θανάσης, η Άννα, ο Δημήτρης, η Μαρία, ο Γιάννης. Και ο Τζόρτζ Πισμύρης.
1: Παιδιά, η Πύρου 43. Δεν μπορώ
0: κάνω
1: να πω κάτι άλλο.
0: Τι να σας κάνω. Happy birthday to you.
1: Λείπει και η μάδερ από το σπίτι, τώρα είναι στο χωράφι.
0: Ναι, και
1: δεν έχουμε φαγητό.
0: Εμείς πάντως το τραγούδι σας θα το βάλουμε, έτσι δεν είναι?
1: Βάλτε.
0: Το
1: συζητάς.
0: Θα το βάλουμε το happy birthday,
1: ναι,
0: εδώ. Μάλιστα. Να το βάλουμε, άμα είναι. Το κλασικό θέλεις? Νομίζω το κλασικό θα μας πήγαινε αυτή την ώρα. Ας πάμε.

0: Λοιπόν, σ' αρέσει το Happy Birthday, έτσι. Για να μην λες ότι δεν είμαστε εδώ εξυγχρονισμένοι.
1: Ελπίζω κάποιος να φιλοτιμηθεί.
0: Ακριβώς. Μέχρι και τραγούδι βάλαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι, θα πάω και Ανθοπόλιο Χλόη. Μάλιστα. Μέχρι την επόμενη επιλογή των ακροατών μας, την τελευταία για αυτό το ημίωρο. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπόλιο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Το πιο βασικό αυτό το διάστημα όμως είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Ακόμα και αν δεν ξέρετε ακριβώς, δεν έχετε στο μυαλό σας, δεν έχετε καταλήξει στο τι στολισμό θέλετε, πάτε Ανθοπόλιο Χλόη, καπαρώνετε ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, παιδιά. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Φυσικά μπαίνουμε και προς το χειμώνα και του χειμώνα του λείπει το χρώμα. Πώς θα του δώσουμε λίγο χρώμα? Με τα ωραία μας λουλούδια και τα φυτά από το Ανθοπόλιο Χλόη. Να πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses. Οι καλύτερες μυρωδιές, η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη απόδοση, η καλύτερη διάρκεια. Δεν έχω μισό αρνητικό πράγμα να πω για αυτά τα κεριά. Τα καλύτερα σχέδια. Πού το πας αυτό, πανέμορφα. Όλα αυτά Ανθοπόλιο Χλόη στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467027365.
2: Χρήστο και Έλενα, καλημέρα από Τρελογειτονιά.
0: Τι τραγούδι ζήτησε.
3: Όπα.
0: Τι τραγούδι ζήτησε ο Πελέ. Έχω γκόμενα την πεθερά μου. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Πίστευω ότι είναι πλάκα.
1: Ότι δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει τραγούδι, παιδιά. Έχω γκόμενα την πεθερά μου. Στίχη Γιώργος Βλαχόπουλος.
1: Αυτό
0: με ενδιαφέρει.
1: Να μας πει ποιος το σκέφτηκε από εδώ.
0: Στίχη Γιώργος Βλαχόπουλος, ο οποίος και το τραγουδάει κιόλας.
1: Α, είπε αφού το έγραψε, μην το δώσω σε κανέναν άλλον. Μην το δώσω στον Οικονομόπουλο και πάρει την επιτυχία αυτός.
4: Προξενιό, σε ένα περιγραπτό χωριό, όμορφη μικρή, με μακριά μαλλιά. Σαχτίνα κουνιάδα και πεθερά.
3: Το ξέρεις απ' έξω.
1: Έχει τις τύπους καλά πιστάτε.

0: στην Αχυρώνα με την κουνιάδα μου. Με στη χαρά μου έχω κόμενα την πεθερά μου.
1: Είναι νέα. Θα τον πνίξω στο έργο εδώ πέρα. Έχουν μέσα στο γέλιο.
2: Στην αγκαλιά μου. Όπα, όπα, να χαρώ.
0: Να χαρώ την πεθερά μου.
2: Να χαρώ την πεθερά μου.
0: Έλα ρε, έλα ρε Γιώργο Βλαχόπουλε. Γεια σου Στέφανε Ηλιάκη με το μπουζούκι σου.
3: Πού τα βρίσκει αυτός ο Πελέα που...
0: Άι, πες με σε.
3: Δηλαδή...

0: να χαρώ.
1: Σας άρεσε η πεθερά του Πελέ, παιδιά? Σας άρεσε?
2: Ε? Τι πεθερά, αυτό ξεκίνησε με τη γουνιάδα, μετά με πεθερά.
3: Τι να κάνει,
2: θα πάρει και τον αδερφό σου.
3: Βίος και πολιτεία.
1: Τι να κάνει, Βίος και πολιτεία. Εδώ γίνονται σόδομα και εγώ μόνο. Λοιπόν, πρέπει να πάω για διάλειμμα. 12 ήρθε η ώρα. Ο Στράτος μας λέει, με έστειλε μήνυμα απ' έξω τώρα που κάθεται.
3: Ναι, ναι.
1: Εγώ ήθελα να φέρω κουλούρα, αλλά είχαν τελειώσει.
3: Ε, όχι ρε παιδί.
2: Τι κουλούρα ρε Σαβιά, κουλούρα είμαστε.
1: Ε, μια κουλούρα
2: ψωμί
1: είμαστε.
2: Ψωμί σκέτο.
1: Ε, ψωμί σκέτο. Σε
3: τρώγεται.
2: Ναι ρε. Κουλούρα.
1: Ε, δεν θα ήταν ωραία Στέριο.
4: Άμα είχε και λίγο τυρί.
1: Τυρί θα έφερνα εγώ από πάνω. Λοιπόν.
2: Ε, να σπάσουμε και δύο αυγουλάκια.
1: Μπράβο, ξέρεις τι γίνεται. Κόβεις και το ψωμί στη μέση.
2: Να το φάει το
1: σημείο. Βάζεις το τυρί και βάζεις τα αυγά μέσα. Παναγία μου, μας φύγαν τα σάλια εδώ.
3: Παιδιά, εγώ γουρνουρίζω ήδη.
1: Όχι, πραγματικά. Μου στέλνει εδώ, Φάνης Τζόκανος. Καλημέρα από το άλλο πλήρωμα του Τζόκανο από Κάμπο Λιθιάς. Θέλουν και τραγούδι με ζαμάνι. Και αν είστε και από τη Λιθιά, θα περιμένετε τη σειρά σας. Γιατί βρήκα τη φωτογραφία, θα ανεβάσω μια φωτογραφία από τη Λιθιά, μου στείλαν. Είναι τρεις παππούδες. Ο Τζόγκανος, ο Μάνου και ο Λάμπρου. 100 ετών ο καθένας. 300 χρόνια εμπειρίας σε μια φωτογραφία, παιδιά. Να κάθονται στο καφενείο της Λιθιάς και να πίνουν τσίπουρα.
2: 100 χρονών.
1: 100 χρονών καθένας.
2: Και πίνανε και τσίπουρα.
1: Και πίνανε και τσίπουρα με μεζέδες. Γιατί αυτή είναι η ζωή. 300 χρόνια εμπειρίας. Αυτή τη φωτογραφία την ανεβάσουμε στο Σαββατοκύριακο να γίνει πάταγος.
2: Και εμείς χωρίς να πίνουμε έχουμε ανεβαίνει τρανσαμινάσεις.
1: Ακριβώς. Θέλετε να πάμε για το διάλειμμα?
3: Ναι.
1: Και
3: ναι.
1: Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά, παιδιά.
5: Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
6: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
6: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
5: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Πάνω στο...

0: Οδοδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
1: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.
8: Εδώ είμαστε και στην επιστροφή μας. Θα έχουμε κάτι εξαιρετικό, το οποίο σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα για αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Πενταβρίσου Καστοριάς. Με πολύ χαρά καλημερίζουμε εδώ στην εκπομπή για να σας πούμε πολλά περισσότερα έναν εξαιρετικό συμπολίτη μας, τον κύριο Θεόφιλο Ηλιάδη, ομότιμο καθηγητή ιατρικής, γεννημένο στην Πενταβρίσο, που θα παρουσιάσει το βιβλίο «Από την μακρά νύχτα στο φως, από τον Πόντο, στη Μακεδονία». Κύριε Ηλιάδη, καλημέρα από την πατρίδα.
9: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω.
8: Τι κάνετε, καλά είστε?
9: Καλά, εσείς?
8: Αύριο στην Καστοριά, αύριο στην Πεντάβρισο, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, για να παρουσιάσουμε το και να παρουσιάσετε βεβαίως το βιβλίο σας. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτήν την... γιατί είναι πέρα από την επιστήμη σας, ίσως πέρα από την επαγγελματική σας ενασχόληση, γράψατε ένα βιβλίο.
9: Ναι.
8: Ποιο ήταν το βασικό ερέθισμα για να το κάνετε αυτό?
9: Το βασικό ερέθισμα ήταν τα παιδικά παραμύθια που άκουγα από τους γονείς μου.
8: Ναι. Πενταβρισιώτες και οι δύο.
9: Και οι δύο πενταβρισιώτες.
8: Μάλιστα.
9: Και οι δύο από τον Δυτικό Πόντο, από την περιοχή της Κάβλας, mm-hmm, του Πόντου.
8: Ναι.
9: Και οι συγγενείς και οι θείοι και οι φίλοι της οικογένειας που μας λέγανε παραμύθια. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν παραμύθια. Αργότερα διαπίστωσα ότι δεν ήταν παραμύθια, ήταν πραγματικές ιστορίες. Τα λέγανε με τέτοιο τρόπο, με συγκίνηση φοβερή, και κάθε φορά που τα λέγανε εμείς με ανοιχτό το σώμα τους ακούγαμε.
8: Μάλιστα.
9: Αυτή η μακρά νύχτα η οποία μεσολάβησε για να, mm-hmm, γράψω το βιβλίο με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm, ήταν

0: οι πορείες θανάτου που ξεκίνησαν το 1920, την ημέρα της γιορτής των Αποστόλων Παύλου και Πέτρου και Παύλου, mm-hmm. και τελείωσε στις 14 Οκτωβρίου του 23, όταν εγκαταστάθηκαν στη Μετάβλησο. Mm-hmm. Ήθελα απλά, επειδή αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, η εποχή που τώρα, η τρίτη και τέταρτη γενιά των ποντίων, yeah. οι καινούριες γενιές, δεν ξέρουν ακριβώς την ιστορία πώς έγινε. Και αυτό ήταν ένα...
1: Ίσως το ξέρουν, κύριε Λιάδη, αποσπασματικά, πάντα από διηγήσεις και τα λοιπά. Βέβαια και εδώ και τα τοπικά σωματεία κάνουν υπερπροσπάθεια για να κρατήσουν ζωντανή όλη αυτή την ιστορία και τη μετακίνηση των εκεί πληθυσμών και στα δικά μας μέρη μεταξύ άλλων. Και πρέπει να πω ότι και οι άνθρωποι που ζουν εδώ και οι τρίτοι και όπως είπατε και στις επόμενες γενιές, έτσι είναι εργατικοί άνθρωποι και έχουν συμβάλει κατά πολύ στην πρόοδο του νομού μας όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες που πέρασαν.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο ήθελα μέσα από την ιστορία των γονέων μου, ναι. της Βασιλικής και του Θοδωρού, mm-hmm. να δώσω το μεγάλο πλαίσιο, γιατί ήταν μια μεγάλη ομάδα από 150 παιδιού, mm-hmm. περίπου, γυναικόπαιδα κυρίως, mm-hmm. γιατί οι άντρες είχαν εξοντωθεί τα αμελέτα μπουρού που λέμε, mm-hmm. δηλαδή τα τάγματα εργασίας, τα οποία ήταν ακριβώς για εξόντωση, και τους υποχρέωσαν να περπατήσουν 985 χιλιόμετρα μέσα στην Τουρκία, στην Ανατολή, να φτάσουν κοντά στον Εφράτη ποταμό. Και στη συνέχεια με την ανταλλαγή ήρθαν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η ιστορία δεν είναι δηλαδή ιστορικό μυθιστόρημα το βιβλίο. Mm. Είναι ιστορική λογοτεχνική αφήγηση της ζωής των ανθρώπων που υπέφεραν
1: τόσα πολλά
0: εκείνη την εποχή. Και όπως πολύ σωστά είχε πει ένας σημαντικός πόντιος, ο Πολυχρόνης Ενεβεχίδης, καθηγητής στη Βιέννη, mm-hmm. ο οποίος είχε κάνει μεγάλη έρευνα, είπε ότι ήταν Auschwitz εν πορεία.
1: Auschwitz εμπορία,
0: ακριβώς.
1: Φαντάζομαι, κύριε Λιάδη, ότι πολλοί εδώ και οι Καστοριανοί θα βρουν στο βιβλίο σας κάποιες ομοιότητες ίσως με τη δική τους οικογένεια, γιατί λογικά σε αυτήν την πορεία προς το Auschwitz, όπως την είπατε και νωρίτερα και τη χαρακτήρισατε, κάπου εκεί μπορεί να ήταν και οι δικοί του παππούδες.
0: Μου έκανε εντύπωση πραγματικά αυτό που λέτε, γιατί έστειλα το βιβλίο σε mail. Ναι. Στην Αυστραλία, ναι, ναι, ναι. χωριανούς μου και συγγενείς, και οι οποίοι μου πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι το 80% της ιστορίας τα ακούσανε από τους γονείς τους. Μάλιστα. Από τους παππούδες. Έτσι ακριβώς όπως το είπα.
1: Όπως ακριβώς.
0: Εδώ υπήρχε και το έγραψα περισσότερο και για άλλον λόγο. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, τότε διαπίστωσα ότι υπήρχε μια διαφορία από την κρατούσα κατάσταση. Υπήρχε ένα ταμπού, δεν αναφερόταν τίποτα για την εποχή της ιστορίας που περιγράφω. Mm-hmm. Μόνο δύο βιβλία κυκλοφορούσαν τότε, τη δεκαετία του 50 προς το τέλος. Ένα βιβλίο του Θεοφύλακτου με τίτλο «Γύρω από την Άσβηση στη Φλόγα», και αργότερα, αρχές του 60, ήρθε το βιβλίο του Πταθά «Η Γη του Πόντου».
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και έτσι αυτό το βιβλίο καλύπτει και ένα ιστορικό κενό ίσως ή μια παράμετρο της ιστορίας η οποία δεν έχει φωτιστεί όσο θα έπρεπε τις προηγούμενες δεκαετίες. Ναι.
0: Τώρα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20ετία, έχουν γραφτεί και άλλα βιβλία, mm-hmm. έχει σπάσει δηλαδή η σιωπή,
1: mm-hmm.
0: και έσπασαν τη σιωπή της εποχής με τα καινούργια βιβλία που έχουν γίνει, με τις καινούργιες έρευνες όπως του καθηγητή του Φωτιάδη του Κωνσταντίνου και του Στάθη του Πελαγύρη από την Ινόη.
1: Ναι, ο Στάθης ο Πελαγύρης είχε γενικά ένα ξεχωριστό έχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία την τοπική μας, με τον αγώνα του γύρω από όλες αυτές τις αναφορές για την έρευνα στον ποντιακό ελληνισμό. Ναι.
0: Από την γενοκτονία του Ποντιακού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική, ήταν πολύ σημαντική προσωπικότητα για τον τόπο μας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Ηλιάδη, πιστεύετε ότι θα είναι κόσμος, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο και πονάει αλλά και διψάει ο κόσμος να μάθει. Πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι κατάμεστη η αίθουσα εκεί στην Πεντάβριση, στο πολιτιστικό κέντρο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά που συζητάμε τον κύριο Ηλιάδη, αύριο Σάββατο 6:30 στο πολιτιστικό κέντρο Πενταβρίσου,
0: όπου θα πούμε και πολλές άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι άγνωστες, ήταν άγνωστες μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Και το πιστεύουμε, τελειώνοντας, είναι ότι η κοινωνία που δεν γνωρίζει το παρελθόν της, ο λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν της, έχει αβέβαιο παρόν και μέλλον.
1: Μέχρι που είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει για να το μάθει, ίσως τα προσθέταμε.
0: Ακριβώς.
1: Να πω ότι το βιβλίο του κυρίου Ηλιάδη, με τον οποίο συνομιλούμε, του ομότιμου καθηγητή ιατρικής, θα προλογίσει ο καθηγητής ιστορίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης, και ο γιατρός συμπολίτης μας, ο κύριος Γιώργος Αλπικίδης.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ, κύριε Ηλιάδη, σας εύχομαι, δεν ξέρω αν έχετε στα σχέδια ή αν ετοιμάζετε κάτι και για ένα ακόμη βιβλίο, ή αυτό ήταν το μεράκι της ζωής σας.
0: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό.
1: Ας μείνουμε σε αυτό σήμερα, εντάξει.
0: Ας μείνουμε σε αυτό, ελπίζω και πιστεύω ότι θα έρθει ο κόσμος να ακούσει.
1: Πιστεύω και εγώ ότι θα είναι γεμάτη αίθουσα. Κύριε Ηλιάδη, καλή επιτυχία και καλό τάξιδο το βιβλίο. Να πω επίσης στους φίλους που θα βρεθούν εκεί, θα υπάρχουν αντίτυπα στο χώρο, τα οποία και θα υπογράψετε προφανώς, για όποιον θέλει να αποκτήσει αυτό το, να αποκτήσει ένα βιβλίο με όλα αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Ηλιάδη, σας περιμένουμε στην Καστοριά και στην Πεντάβρισο.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Και βέβαια, πανταβρισιώτης ο κύριος Ηλιάδης, και στην ιδιαίτερη πατρίδα του παρουσιάζει αυτό το βιβλίο αύριο. Λοιπόν, παιδες, εδώ είστε.
2: Εδώ.
1: Έχουμε ωραίες εικαστικές παρεμβάσεις σήμερα στην εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε.
2: Πράγματι.
1: Γιατί υπήρχαν έτσι και ορισμένα πράγματα που θέλαμε οπωσδήποτε να τα ακούσουμε. Τώρα.
2: Θα πάμε House of Beauty.
1: Πάμε.
2: Και θα σας ρωτήσω και εσάς. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, δερμοαπόξηση, καθαρισμός προσώπου. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, σαγηνευτικό, ανορθωμένο, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου της επόμενης χρονιάς πια, που πρέπει κι εσείς να κλείσετε γύρω στα ραντεβού σας. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, το οποίο ξεκινάω από εβδομάδα.
1: Οπα.
2: Δηλαδή από εβδομάδα θα έχω να σας λέω τα αποτελέσματα ανασυνεδρία. Τα αποτελέσματα του εγώ τα έχω δει, γιατί το έχει κάνει και φίλη μου. Αλλά θέλω να σας λέω βήμα-βήμα τι γίνεται. Για σώμα λοιπόν αυτή τη φορά, V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, μπουτάκια, ψωμάκια, μπρατσάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, πραγματικά σας το λέω, θα τα δείτε και πάνω μου τα αποτελέσματα. Θα προσπαθώ να σας κρατάω ενήμερες όλες. Είμαι σίγουρη ότι μόλις το δείτε θα κλείσετε κι εσείς, όπως και εγώ δηλαδή. Με το που το είδα, έκλεισα κι εγώ το ραντεβού μου. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368. Από εβδομάδα δηλαδή θα έχεις να με πηγαίνεις Άργος.
1: Α, ναι.
2: Και την Κυριακή θα πάω και για το μακιγιάζ μου.
1: Τέλεια.
2: Τα
1: σέτα. Την Έλληνα την πάω στο Άργος. Εσένα θες σε πάω στην Αθήνα στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και προϊόντων μέλη σας.
3: Δύσκολα.
1: Ναι, μας στέλνει τώρα mail και λέει 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο.
2: Α, μέχρι το Δεκεμβρίου. Ζήσε, μα έχουμε
1: τα
2: στριφίλ.
1: Δεκέμβριο, γιατί όχι τα σέτα μου. Αν δεν πας, πώς θα προωθήσεις το εξαιρετικό σου προϊόν.
3: Άκου, τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται
3: για
1: τώρα.
3: Να πας εκεί, κύριε Χρήστο.
1: Μη χάσεις τη δραγασιά και τα κατσίκια.
3: Όχι, άκου λίγο να σε πω, για να σε πω και ένα πρόβλημα.
1: Θες τα ακούσεις τώρα.
3: Για να πας εκεί στην έξι, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μέλι.
1: Γιατί δεν έχεις
3: κάτι
1: μέλι.
3: Το οποίο είμαστε.
1: Σε πούλησε, ρε άτιμε.
3: 80% κάτω παραγωγή.
1: Σόπα, ρε.
3: Και το κράτος τι κάνει, σφυρίζει αδιάφορα για τους μελισσοκόμους.
1: Κάτσε, ποιος φταίει για το 80% κάτω παραγωγή?
3: Ο καιρός.
1: Η μέλισσα, ο καιρός. Ή εσύ που γυρνάς όλη τη μέρα βίντεο?
3: Ο καιρός.
1: Α, ναι. Στον καιρό τα ρίχνουμε τώρα.
3: Όχι, δεν τα ρίχνουμε, ο καιρός είναι.
1: Τι πιστεύεις, Στεριό, φταίει ο καιρός ή ο Τασέτας?
4: Και ο καιρός πιστεύω.
1: Και ο καιρός.
3: Να το λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι, και μετά φταίει και
3: το κράτος σφυρίζει αδιάφορα για τους μελισσοκόμους.
1: Γιατί τι σφυρίζει αδιάφορα, τι θες να κάνει εγώ?
3: Να σου το πω, μα.
1: Ναι.
3: Δεν τους κόφτει.
1: Δεν τους κόφτει.
3: Ναι. Δεν ξέρουν ότι για να γίνει και παραγωγή του φασολιού, του μήλου.
1: Μάλιστα.
3: Όλα τα ίδια αυτά θέλει τη μέλισσα και άμα πάει η μέλισσα και το γονιμοποιήσει, βγάζει την τετραπλάσια παραγωγή.
1: Μάλιστα.
3: Τίποτε, καμία στήριξη στους
1: μελισσοκόμους. Γι' αυτό χωρίς μέλισσα ο πλανήτης θα είχε ζωή τρεις μέρες, λέει. Ναι. Αν για έναν τρόπο, αν με έναν τρόπο εξαφανίζαμε όλες τις μέλισσες στον πλανήτη, ο πλανήτης θα είχε ζωή τρεις μέρες. Ναι. Λοιπόν,
3: αυτά.
1: Άρα δεν θα πας.
3: Δεν πάμε, δεν έχουμε παραγωγή, αλλά πού να πας και Αθήνα τώρα εκεί με τη μικρή πέρα δόθε.
1: Ίσα-ίσα, και την κάνεις και λίγο πρωτιβουσιάνα.
3: Όχι, δεν θέλουμε, λοιπόν. Εμείς θέλουμε χωριάτισα να είναι.
1: Ωραία. Τι βλέπω εδώ, έχω ένα τραγούδι που το είχε ζητήσει και ο Γρηγόρης από το Λονδίνο, το Ηλιόλο στο Λονδίνο,
2: ναι.
1: Που το είχε πει και η κυρία Ιωάννα, αλλά τελικά επιλέξαμε να βάλουμε την πρώτη επιλογή. Με τον Γιάννη Πάριο. Οπα. Για πάντα μαζί. Σε αυτό τα ανηφόροι που λένε ζωή.
3: Μπορούμε να αφιερώσουμε κι εμείς.
1: Κοιτάξτε, αυτό το τραγούδι περιμένω αφιερώσεις.
2: Ναι, έλα, θέτα.
3: Αφιερωμένο, ρουλίτα.
2: Εγώ αφιερωμένο στην κυρία Ελένη που της αρέσει ο Πάριος.
1: Α, Στέργιο.
4: Δεν έχω κάποια αφιέρωση.
1: Δεν πειράζει.
3: Κύριε Χρήστο.
1: Αφιέρωση κάπου, Στέργιο μου.
4: Στη Μάδερ.
3: Στη
4: Μάδερ.
3: Κύριε Χρήστο, εσύ.
2: Κύριε Χρήστο, εσύ.
1: Εγώ αφιερώνω για σένα.

0: Ήταν ένα δίσκο, νομίζω, το ένα γράμμα που ήταν αυτό το τραγούδι.
1: Σου γράφω ένα γράμμα.
0: Σου γράφω ένα γράμμα.
1: Όχι που στέλνω να στο δώσω.
2: Κύριε Χριστό.
0: Ναι, αλλά δεν με ρωτήσατε κάτι νωρίτερα.
2: Τι?
0: Όταν είπα για σένα, γιατί το είπα αυτό.
3: Για να πω εγώ γιατί το είπε. Στου ναι. παλιού πειρατικού, έλεγα, επειδή είχαν κατά 5-6 γκόμενε ο καθένα, έλεγαν για σένα.
2: Τι
3: για
2: λέτε,
3: να μην πούνε όνομα.
0: Δεν είπε, δυσκολευόμασταν να πούμε το όνομα. Να πούμε το όνομα, καήκαμε, κύριε Τασέτα.
3: Εσύ τώρα είπε στη ρουλίτα, τελείωσε.
0: Εσύ είπε στη ρουλίτα, κάηκε.
3: Αν είχε κανένα 2-3 ακόμα και άκουγαν, θα έλεγαν στη ρουλίτα μόνο αφιέρωσε.
2: Για σένα.
0: Άκουγαν 5 και καταλάβαιναν και οι 5 ότι είναι για αυτέ.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Αυτά είναι τα μυστικά μας, κύριε Τασέτα.
2: Και ο κύριος Στράτος έτσι έκανε.
0: Ο κύριος Στράτος σίγουρα έτσι έκανε.
2: Γιατί με το που είπες για σένα, το βλέπω περπατάει πέρα εδώ, θα έχει λιώσει τις όλες του. Δεν ξέρω.
0: Έχει λιώσει τις όλες.
2: Τρικυμία κρανίου.
0: Κάνει πρόβα για αυτά που θα πει σε λίγο.
2: Α, θα μπει και να πει κιόλα.
3: Ναι, έχουν ανακοινώσει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, Αθλητικό Σύλλογο Τάικβοντο Αναγέννηση μαζί μας. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στον Αθλητικό Σύλλογο Τάικβοντο Αναγέννηση και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο, είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογο μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα, παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις και έτσι. Μέσω και του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογος μας είναι πια μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά φυσικά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.
0: Έδωσε παραγγελιάρα και ο delivery.
2: Ω, πού είναι αυτό, Ρεζί.
3: Με πήρε και εμένα πριν.
2: Τι λέει ο delivery.
4: Delivery.
3: Εθεάθησε το τυχό.
2: Delivery.
3: Και του το είπα. Μου λέει, πού το ανακάλυψε, τι καγκεμπέ είσαι εσύ. Και τέτοια μου λέγε.
0: Τι δουλειά έχει ο delivery στο τυχό.
3: Είχε δουλειά.
5: Delivery.
0: Πώς το δουλειάς.
5: Delivery.
2: Θα πάρει κανένα τηλέφωνο.
3: Λοιπόν.
0: Και τι τραγούδι διάλεξε.
3: Πες μου τι διάλεξε, γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι διάλεξε. Άκου τώρα τα σέταση και βγάλει συμπέρασμα από στίχους. Άβυσσος η αγκαλιά σου. Όχι, πέστε.
2: Αυτό μήπως είναι σαν το για σένα. Γιατί δεν μας λέει που το αφιερώνει όμως.
1: Και επειδή έκανε παράπονα, το για πάντα μας για αφιερωμένο και στο father μου.
3: Ναι, ρε.
0: Εγώ θα στο έλεγα τώρα.
3: Εγώ
0: θα το έλεγα τώρα αυτό. Θα στο έλεγα τώρα αυτό.
2: Κύριε Χρήστο, έχουμε και καλημέρα. Από ποιους λες?
0: Από ποιους έχουμε καλημέρα?
2: Σταύρος Ευαγγελής προπονητής Μεσταμίας.
0: Οπα.
2: Και Χρήστος Γιώσης αντιπρόεδρος ΕΠΣ.
0: Και πού παίζουν αυτοί τώρα?
2: Και ο Γιώσης, νομίζω ο Γιώσης του παίζει στο Μαύρο.
0: Στο Μαύρο, ναι.
2: Θέλω να τους προσκαλέσει τον κύριο Γιώση, ειδικά εδώ στην εκπομπή, μια δόση, να του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις.
0: Κάποιες ερωτήσεις. Κύριε Γιώση, την επόμενη Παρασκευή να κάνουμε ένα σχόλιο για το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Θα έρθετε.
3: Να και μας ακούει να πούμε και αυτό που λέγαμε προηγουμένως και για την ΕΠΣ. Να πάει τους αγώνες του Β' τοπικού λίγο παραπριν.
0: Άμπραβο.
3: Παραπίσω.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Τι λέει το τραγούδι αυτό που διάλεξε ο Ντέλιβερ.
2: Πού το αφιερώνει να μας πει λίγο. Γιατί είναι σαν
0: μόνο τραγούδι διάλεξε.
2: Α, για σένα δηλαδή. Καταλαβαίνετε.

0: Τι έπαθε το τραγούδι ρε παιδιά, γιατί κόπηκε έτσι απότομα? Λοιπόν, ήταν η βιασύνη του σκηνοθέτη που έγραφε την κασέτα. Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Και για να πάμε τώρα εδώ, τελειώσαμε και με την Άβυσσο.
1: Πάει και Άβυσσος, πάμε και Αγκίστρι για να πάμε στο διαφημιστικό μας σιγά σιγά. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι λοιπόν, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, να απολαύσουμε έτσι τα... Καρπάτσιο, γαρίδες και χταποδιού. Η σεβίτσε που είναι ομολαυράκι, το λαυράκι, ρε παιδιά.
0: Ο Παπαϊόν μας πήγε στο Αγκίστρι, όχι ακόμα έτσι.
1: Ψήνεται με τους χυμούς της περιοδοειδών.
0: Τα σένα περιμένουμε να ξέρεις.
2: Ποιο περιμένετε μετά, εγώ σας είπα όποτε θέλετε πείτε μου.
0: Το όποτε θέλετε είναι ασταναπάνε.
1: Και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα βεβαίως να απολαύσουμε. Τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε και τα καινούργια μας πιάτα και έρχονται κι άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα. Να απολαύσουμε την καταπληκτική ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, τον εσωτερικό μας χώρο πια. Φωτεινός, καθαρός, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα να βλέπετε τη λίμνη. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία. Και delivery φυσικά, delivery. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά, με ένα τηλέφωνο για εμάς που δεν τα πάμε καλά με τις εφαρμογές. Στο 29-747, 29-747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Μας ακούει και ο μπράδερ, ε.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω Μίτσο. Ότι 6 χρόνια μετά ακούω ακόμα τα ηχητικά delivery της Google Translate.
1: Google.
0: Τα φουλιά μας στον κύριο delivery, λέει ο κύριος μπράδερ. Α, βλέπεις.
1: Μα αυτά είναι διαχρονικά.
0: Αυτά είναι διαχρονικά, δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε.
1: Μια φορά τα πληρώσαμε, τα θα έχουμε για κάνα 50 χρόνια τώρα.
0: Οπότε. Πάμε διάλειμμα γιατί αργήσαμε. Ναι. Τι ώρα πήγε, κύριε Στέριο?
3: Πήγε 12:33.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
12: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
13: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
14: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
13: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
14: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
14: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και επιστροφή από το διάλειμμα. Είστε όλοι εδώ?
1: Ναι.
0: Παρόν. Έχω και γραμμούλα να δω ποιος είναι. Γεια σας. Έκλεισε η γραμμούλα.
1: Όχι.
0: Δυστυχώς. Πάμε χορηγό.
1: Εσύ θα μας πας στην Energon.
0: Energon, μελέτης κατασκευές. Και εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Ότι ειδικά για το πρόγραμμα το οποίο το τελευταίο καιρό μιλάμε πάρα πολύ, δηλαδή τις αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως και 100% πλην Καστοριάς, Άργους, Δυσπηλιού και Μανιακών, με όλα αυτά που ζήσαμε, η Ένεργο να λαμβάνει τα πάντα από την αρχική σας αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα πάντα. Δεν ασχολείστε με τίποτα άλλο. Φυσικά ό,τι άλλο θελήσετε, τα πάντα και για το αέριο από την Ένεργο, ό,τι θελήσετε, ένα τηλέφωνο και μια ερώτηση στη Φιλιώτα Τονίδη και στο Μιχάλη Γκοσλιόπουλο 44104 ή από κοντά 40, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριά.
1: Βέβαια, έχουμε πει ότι και για περιπτώσεις ακόμα και μέσα στην Καστοριά, με βεβαίωση ότι δεν θα περάσει ποτέ από το σπίτι σας το αέριο.
0: Επίσης,
1: έχετε και εσείς δυνατότητα, έτσι. Οπότε,
0: επίσης, απόσκεπος και κεφαλάρι μέσα. Είστε επίσης μέσα.
1: Οπότε, αντλίες θερμότητας, παιδιά, μέσα. Με σχεδόν 100% δεν χάνετε αυτό. Κάντε τουλάχιστον τον κόπο να κάνετε μία ερώτηση στην Energon. Ακόμα και αν θεωρητικά φαίνεται ότι θα είστε εκτός του προγράμματος. Κάντε την ερώτησή σας στο 44104 και ποτέ δεν ξέρετε. Καλά να είμαστε, μπορεί να είστε τυχεροί.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, και σε κάποια πράγματα ακόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες, αν είδατε λίγο τη σελίδα μου στο Facebook, ανέβασα κάτι. Σας έλεγα και κάποια πράγματα στη χθεσινή εκπομπή. Ότι χθες το μεσημέρι σας έλεγα ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του σταθμού υπερκαλύφθηκαν τα 17 εκατομμύρια των γουναράδων και ότι οι αιτήσεις τελικά και οι προτάσεις για το συγκεκριμένο τρίτο πρόγραμμα ξεπερνούν κατά πολύ τις 400. Λοιπόν, τρίτο πρόγραμμα γνωπιών, τελικά αποτελέσματα. 486 προτάσεις, εδώ πάμε νομίζω για ρεκόρ, με προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια βγάζουν αυτές τις 486 προτάσεις, 764.199,22 ευρώ. Πάμε στο επιμελητήριο για λίγο, για να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Κύριε Καρδαγλίδη, καλημέρα.
18: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είναι τα ΣΕΤ, Αστέργιο, Στράτος, εδώ έχουμε παρέα της Παρασκευής, κύριε Καρδαγλίδη.
18: Ωραία, το βλέπω.
0: Και κάνουμε την παρένθεση στο υπόλοιπο πρόγραμμά μας για να πούμε κάτι που έχει να κάνει με την υπέρ, θα λέγαμε, επιτυχία του τρίτου προγράμματος, τουλάχιστον πλευράς προτάσεων και προϋπολογισμού.
18: Ναι, όπως και στο 2Β, προσεγγίστηκε σωστά, υπολογίστηκε σωστά, οπότε έχουμε 486 υποβολές.
0: Αυτό
18: με
0: δεν το λένε όλοι όμως. Εδώ κόντεψε να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος, κύριε Καρδαγλίδη.
18: Δεν θέλω να
0: μάλιστα τα, τα πυρά από τους 120 στράφηκαν και προς εσάς.
18: Εμείς οφείλαμε να...
0: Επιμελητήρια Καστοριάς και Κοζάνης εννοώ.
18: Ακούστε, εμείς ως θεσμικοί παράγοντες, μην ξεχνάμε ότι τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικά όργανα, Χρήστο. Τα επιμελητήρια είναι δημόσιοι οργανισμοί, οπότε οφείλαμε να κάνουμε μια απάντηση, η οποία ουσιαστικά δεν θέλουμε να ανοίξουμε κάτι. Έπρεπε να εξηγήσουμε και νομίζω τεκμηριωμένα αναλύσαμε το τι ακριβώς έχουμε κάνει, έτσι πολύ αναλυτικά.
0: Έχω απορίες όμως, έχω απορίες. Λέγαμε κατά την εξέλιξη του προγράμματος, παιδιά, θα φτάσουμε τα 17 εκατομμύρια ή αυτά που θα περισσέψουν να μπορέσουμε να αυξήσουμε λίγο τα ποσά των μικρών. Λέγαμε, θα είναι 450 οι προτάσεις ή θα είναι λιγότερες για από Καστοριά και Σιάτιστα. Και το ερώτημα, κύριε Καρδαγλίδη, είναι τώρα που ξεφύγαμε και σε προτάσεις και σε προϋπολογισμό, γιατί τα 18.700 είναι περισσότερα όπως καταλαβαίνετε από τα 17. Ναι, υπάρχουν ή θα γίνει επιλογή.
18: Καταρχήν να πούμε το εξής. 486 υποβολές και τα χρήματα που είπατε είναι υποβολές. Έτσι, δεν έχουν περάσει.
0: Μάλιστα.
18: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Εντάξει, εμπειρία υπάρχει.
0: Με τον έλεγχο θα αρχίσει το κόψιμο, δηλαδή.
18: Με τον έλεγχο, όχι, θα αρχίσει το κόψιμο. Ο έλεγχος γίνεται για να βγάλει τα οριστικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
18: Τα οριστικά αποτελέσματα μπορώ να σας πω σίγουρα ότι παραπάνω δεν μπορεί να είναι.
0: Ναι. Έτσι. Παραπάνω δεν θα είναι σίγουρα, ναι.
18: Ναι. Αλλά για να ανοίξουμε μία κουβέντα, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα, ναι, πρέπει να καθοριστεί το ποσό και μετά ο αγώνας θα συνεχιστεί. Φαντάζομαι, ναι, ότι και με την Επιτροπή Διαβούλευσης, με την οποία όλο αυτό το διάστημα και θέλω να πω συγχαρητήρια για την Επιτροπή, για το ήθος της, για όλα αυτά που ζητήθηκαν, δηλαδή έγιναν. Ουσιαστικά είχαμε μια πάρα πολύ άψογη συνεργασία, όπως είχαμε και με την ομάδα του 2Β, έτσι, το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από εκεί και πέρα, μόλις βγουν τα τελικά αποτελέσματα, θα δούμε ποιο είναι το ποσό το οποίο είναι υπερβάλλον και θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για να καλυφθούν όλοι.
0: Εγώ λέω, αν αυτό το ποσό που βγάζουμε τώρα ως προϋπολογισμό 18.764.199,22 είναι και το τελικό ποσό, θα μπορέσουμε να βρούμε 1.764.199,22 παραπάνω.
18: Θα διεκδικήσουμε τα επιπλέον λεφτά, όπως γίνεται σε όλα τα προγράμματα.
0: Αυτό με τις διεστώσεις συζητήσεις που έχουμε κάνει, σας το είχαν αφήσει ανοιχτό, ότι άρε παιδιά, ξεπεράστε και το 17, θα τα βρούμε και τα υπόλοιπα που θα χρειαστούν. Έχετε τέτοια εικόνα?
18: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Δεν γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Όταν τα πράγματα, δηλαδή, μπορείς να πεις έναν υπουργό, αν ξεπεράσουμε το 17 τι θα κάνουμε, ή αν περισσέψουν τι θα κάνουμε.
0: Ναι, γιατί έπαιζαν και τα... Περισσότερο έπαιζε αν περισσέψουν τι θα κάνουμε. Το σενάριο να είναι παραπάνω δεν πολύ πεζόταν, κύριε Καραδάκη.
18: Να απαντήσω στην ερώτηση. Όπως σε κάθε πρόσκληση. Εγώ βλέπετε για το ΔΑΜ,
0: ναι,
18: επειδή μιλάμε για τα θέματα αυτά,
0: ναι,
18: για τις προσκλήσεις, πάντα με ρωτάτε τι θα γίνει αν είναι παραπάνω και, ναι, και ρισκάρω και σας λέω θα μπουν χρήματα για όλους. Ναι, το θυμάστε.
0: Ναι. Εδώ ειδικά για το τελευταίο των 20, ναι.
18: Εδώ έχουμε μια άλλη διαδικασία. Έτσι, τελείως διαφορετική. Είναι άλλο πρόγραμμα, είναι άλλο υπουργείο, είναι άλλα πράγματα. Η διαδικασία είναι ως εξής. Θα κλείσει. Θα οριστικοποιηθεί το ποσό.
0: Πότε.
18: Πιστεύω κατά το Δεκέμβριο.
0: Α, ναι.
18: Ναι.
0: Α, όχι άμεσα.
18: Όχι. Δεκέμβριο 100%.
0: Δεκέμβριο. Άρα ναι, μέχρι το Δεκέμβριο ουσιαστικά οι 486 θα περιμένουν.
18: Να το διορθώσω, Χρήστο, γιατί βγαίνουν οι ειδήσεις. Αποκλείεται πριν το Δεκέμβριο, να το πω διαφορετικά. Για να μην ρισκάρουν από Δεκέμβριο και είναι Ιανουάριο.
0: Κατάλαβα. Ιανουάριο έχουμε ρεκουτσάρια, πάμε Φεβρουάριο.
18: Αποκλείεται πριν το Δεκέμβριο να βγουν αποτελέσματα. Δεν μιλάω για χρήματα, ναι, μην μπερδευόμαστε, έτσι.
0: Τα χρήματα 27.
18: Τα χρήματα θα σας πω αυτό που ξέρω από την εμπειρία μου τόσα χρόνια. Εάν βγουν τα αποτελέσματα νωρίς το Δεκέμβριο, υπάρχει μια πιθανότητα για πριν τα Χριστούγεννα. Πιθανότητα.
0: Οπα.
18: Εάν όμως δεν βγουν τα αποτελέσματα το Δεκέμβριο.
0: Μισό λεπτά. Η μία από τις δύο δόσεις ή μία θα είναι η δόση?
18: Δεν θα υπάρχει δόση.
0: Μία και έξω.
18: Ούτε θα υπάρχουν τα παλιά λίγη από εδώ, λίγη από εκεί.
0: Όχι, μία απ' έξω. Μία και έξω.
18: Μία.
0: Ωραία.
18: Μία. Αυτό το διεκδικήσαμε, το πήραμε. Λοιπόν, μία. Άρα. Ή θα είναι, μάλλον η αξιολόγηση αναμένεται να τελειώσει το Δεκέμβριο. Ναι. Αν προλάβουν το Δεκέμβριο, θα δούμε πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Τότε, όταν τελειώσει λοιπόν η αξιολόγηση, θα δούμε το υπερβάλλον ποσό και το έγγραφο, πιστέψτε με, θα είναι έτοιμο και από την Επιτροπή και από τα επιμελητήρια Καστοριάς και Κοζάνης για να καλυφθεί το επιπλέον ποσό.
0: Μάλιστα. Άλλο τι πρέπει να ξέρουν είναι 486. Τα 486 αφημί, μάλλον, για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
18: Καλή επιτυχία να έχουν στην αξιολόγηση.
0: Ναι.
18: Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, πάντοτε δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Ίσως ένας, δύο, πέντε, δέκα, ένας μικρός αριθμός, πάντοτε κάτι πάει στραβά, ας το πούμε έτσι, στην, ναι, αξιολόγηση. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα στατιστικής, έτσι, δεν ξέρω κάτι. Αλλά πιστεύω ότι ένας ικανοποιητικός αριθμός και με ένα ποσό που θα είναι πάνω από τα 17,
0: ναι,
18: σίγουρα θα περάσει. Οπότε, εύχομαι καλή αξιολόγηση. Τώρα η μπάλα είναι στην Αθήνα, στην Επιτροπή Αξιολόγησης, ναι, θα οριστούν τα πρόσωπα και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν μία-μία να κοιτάνε τις προτάσεις εξενυχιστικά. Θα κάνουν τον έλεγχο και θα περιμένουμε, όπως σας είπα, όχι πρωτού το Δεκέμβριο, τα αποτελέσματα.
0: Εδώ ο κύριος Παύλου το βλέπει και πολιτικά το θέμα. Καλημέρα μας, λέει, τίποτα δεν γίνεται τυχαία, εκλογές γάρ. Τι εννοεί εδώ ο κύριος Παύλου, κύριε Καραταγλίδη? Εννοεί ότι το πάτε κατά το Δεκέμβριο και από τη νέα χρονιά να τα έχουν οι γουναράδες φρέσκα στο μυαλό τους τα 18 εκατομμύρια, ώστε να ψηφίσουν Μητσοτάκη και όχι Βελόπουλο, καταλάβατε.
18: Εγώ σας μιλάω υπηρεσιακά, ξέρω, ναι, ότι είναι 486 υποβολές, ούτε 10 ούτε 15. Ξέρω ότι στην υπηρεσία την ΙΕΔΕΒΕΚ είναι αυτή τη στιγμή 3 άτομα που αξιολογούν. Ναι. Χωρίς ρεπά, χωρίς τίποτα και με ομάδες εργασίας δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα σε μία ούτε σε δύο μέρες.
0: Άρα δεν είναι σωστό, λέτε, αυτό που λέει ο κύριος Παύλου. Δεν,
18: όχι,
0: δεν,
18: όχι,
0: δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα ύποπτα και καχύποπτα.
18: Ναι. Δεν διαφωνώ. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Και το σέβομαι αυτό, έτσι. Απλά επειδή ξέρω τι γίνεται, είναι μια μικρή υπηρεσία, το γραφείο της είναι 2x2 και πρέπει να ανοιχτούν όλες οι προτάσεις. Δηλαδή, ένας καλός τεχνικός για να κάτσει να ελέγξει μια τέτοια πρόταση σωστά, δεν μπορεί να κάνει πάνω από 3 την ημέρα. Βάλτε τα μαθηματικά κάτω. Μακάρι να είχαν κανένα 30 άτομα, 40 εκεί πέρα, έτσι. Και να μπορούσαμε μέσα σε ένα μήνα να τελειώσουμε. Δεν γίνεται όμως αυτό. Θέλει δουλειά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρατακλήδη.
18: Καλό Παρασκευό σε από το 200.
0: Είναι βέβαιο ότι θα είναι καλό αν υπάρχει καλή διάθεση. Αν δεν υπάρχει καλή διάθεση, καμιά ευχή δεν πιάνει.
18: Καλή διάθεση.
0: Εύχομαι να είστε σε ωραίο μέρος τουλάχιστον και να απολαμβάνετε το Σαββατοκύριακο.
18: Είμαι εκτός Καστοριάς.
0: Είστε εκτός, κάτι έχω ακούσει. Ναι, γι' αυτό.
18: Έχουμε και άλλους κλάδους. Δεν είναι μόνο εγγόνα. Έχουμε το εμπόριο που έχει προβλήματα μεγάλα. Έχουμε τους αγρότες μας που έχουν και αυτοί μεγάλα προβλήματα. Παρόλο που το επιμελητήριο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον αγροτικό κόσμο. Προσπαθούμε πάρα πολύ, ειδικά με τις ομάδες παραγωγών, με τη μεταποίηση, με αυτούς που κάνουν τοπικά προϊόντα. Πάρα πολύ προσπαθούμε. Ωραία. Γιατί δυστυχώς Καστοριά είναι σε δύσκολη θέση και θέλουν στήριξη όλοι. Δεν είναι μόνο η Γούνα, έτσι.
0: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό που σου ακούω. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ, παιδιά. Τελειώσαμε. Πού πάμε τώρα, Χελένα?
1: Πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων, στα ωραία μας. Θα σας πάω σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο μέρος, γιατί η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά μας να εκφράσουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες τους σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι. Θυμάστε Τρεις Μαρίες ή Μπουντουάρ πρόλαβες?
2: Και τα δύο, ρε.
1: Ναι, αλλά πρόλαβες και Τρεις Μαρίες.
2: Και Extravagance.
1: Εκεί είναι η είσοδος. Εκεί, σε εκείνο το στενό στην Ερμού πίσω είναι η είσοδος. 2467-022-044 το τηλέφωνο. Φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Και έλεγα, δεν θα διαλέξουν τις καμπάνες. Έχω βαρεθεί.
0: Μαρία...
1: Ακούω αυτές τις καμπάνες.
0: Άκου τώρα. Η Μαρία που μας πήρε, η κυρία Μαρία από το Μαύροβο στο πρωί.
1: Μπράβο, κυρία Μαρία.
0: Που είχε την ανιψιά.
1: Τις ωραίες, τις κόρες.
0: Την εγγονή και τις κόρες Σαντορίνη και εδώ. Ήθελε αργυρό.
1: Αφού ήθελα. Εσύ είπες καμπάνες.
0: Είπα καμπάνες γιατί μοιάζει νησιώτικο. Κατάλαβες.
1: Είναι καριώτικος.
0: Καριώτικος, μπράβο.
2: Ο Κυροσκύλος έτσι όλο για γάμο τραγούδια βάζει.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι θέλει αυτός.
0: Γαμοτράγουδα τα γνωστά. Ναι,
1: ναι. Ετοιμάζεται.
2: Ετοιμάζεται.
1: Καλή προθέρμανση. Για σήκω καλά, να ξέρω. Το χορεύεις αυτό άμα το βάλουμε στο γάμο?
0: Άνετα.
1: Πώς το χορεύεις?
0: Στα τρία.
1: Άμα δεν σηκωθείς.
0: Ένα, δύο, τρία πίσω.
1: Έτσι στην καρέκλα δεν καταλαβαίνω. Σήκω να δω.
0: Δεν είναι και αντερκριστό, μπορεί να πάει και μπάλος. Ελεύθερο. Και από εδώ και από εκεί, σαν τη Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Και να βλέπει ο Καλογύρου και να τρελαίνεται.
1: Όλο και

0: Μαρία από το Μαύρο, ελπίζω να σας άρεσε η επιλογή, γιατί μου είπε αργυρό θέλω. Ελπίζω να σας άρεσε.
1: Λοιπόν, ότι τέλεια, τέλεια.
0: Προλαβαίνω ένα ακόμα γρήγορα, Έλενα.
2: Προλαβαίνω αβοκάντο εγώ και ίσως και φροντίζω εσύ.
0: Α.
2: Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο.
0: Ο Στράτος να ετοιμάζεται.
2: Ναι. Μα έχει κάνει ζέσταμα τόση ώρα πέρα.
0: Ναι, κάνει διατάσεις τώρα. Ναι.
2: Λοιπόν, αβοκάντο λοιπόν για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά όχι μόνο για αυτά. Πάμε αβοκάντο και για τα σνακ μας. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα ginger shot και στο χωράφι. Και θα έχετε ενέργεια να μαζέψετε όλο τον κάμπο. Σας το λέω, σας το εγγυώμαι. Και βεβαίως και οι υπόλοιποι να βγάλετε όλη την ημέρα, έτσι. Γιατί μας δίνουν ενέργεια, βοηθάνε στο νοσοποιητικό μας, βοηθάνε στο πεπτικό μας και πού θα βοηθάνε τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες προϊόντα ακόμα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Έχω γραμμουλά, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Η Μαρία Τσακυρίνα.
2: Γεια σας, κυρία Μαρία, σας άρεσε?
0: Αυτό ρωτούσα.
3: Πάρα πολύ.
0: Σας άρεσε?
3: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία.
3: Γεννήθηκα τόσο πολύ που δεν λέγεται. Και από χαρά και από...
0: κάπως
3: που μου λείπουν τα παιδιά μου.
0: Χαίρομαι που έτσι σας πέτυχα την ψυχολογία με το τραγούδι. Ωραία.
3: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Λοιπόν, παιδες, όπως ήταν τα πράγματα, νομίζω.
2: Καλέ!
0: Τρόμαξα μωρέ.
2: Καλά, θα σας ακούσουμε και στο διαδίκτυο.
0: Ρε σκηνοθέτη, μην
2: λοιπόν,
0: το κάνεις απότομα.
2: Φροντίζω, σου είπα να πας.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά. Ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσει, έλκη, νευροπαθείς, τομείες. Πήρε νωρίτερα το παλιό νοσοκομείο. Καταπράσινο παλιό νοσοκομείο. Θέλει την ποδολογική φροντίδα.
2: Λοιπόν,
0: τα νύχια.
2: Η ποδολογική φροντίδα, παιδιά, από τις καλύτερες υπηρεσίες μας.
0: Και για τα νύχια που έχουν πρόβλημα. Πολύ σημαντικό, δηλαδή. Πολλοί κόσμος μας.
2: Τώρα που μου δίνεις την πάσα, να πω λίγα λόγια για την ποδολογία.
0: Να πεις.
2: Λοιπόν, ποδολογία, λοιπόν, ένας κλάδος στην υπηρεσία των ποδιών σας. Η ποδολογία ανήκει στον παραϊατρικό κλάδο και ασχολείται με τις παθήσεις των κάτω άκρων. Ο ποδολόγος τώρα, όπως η Ελένη μας το φροντίζω, είναι ο ειδικός για τις επιπλοκές και τις δυσλειτουργίες των νυχιών και του δέρματος, οι οποίες προκαλούνται από την προχωρημένη ηλικία,
0: για τα νύχια, γιατί
2: από παθολογικές αιτίες επίσης, από μηχανικές πιέσεις, από λάθος παπούτσια, λάθος στάση του κορμού. Ο ποδολόγος τώρα μας προσφέρει εξειδικευμένη περιποίηση σε δύσκολες καταστάσεις όπως η ίσφρηση όνυχος όταν μπαίνει το νύχι μέσα, ο νυχομυκητιάσης, ορθονυχία, ονυχόληση, παχυονυχία, ονυχογρύπωση, κάλλη, υπερκερατώσεις, ραγάδες και σχισίματα, φροντίδα άκρων, σε αυτοάνωσα, κακοσμία. Η εξειδίκευση λοιπόν του ποδολόγου στην πρόληψη, περιποίηση και στην έγκαιρη αναγνώριση τυχών βλαβών στα κάτω άκρα με σακχαρώδη διαβήτη επίσης και σύνδρομο διαβητικού ποδιού, συμβάλλει στην αποφυγή ακροτηριασμού, ο οποίος δυστυχώς ακόμα και σήμερα καταγράφει μεγάλα νούμερα στις στατιστικές. Όλα αυτά στο φροντίζω.
0: Λοιπόν.
2: Δύο τηλέφωνα. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Πριν πάω στο διάλειμμα, τα Σέτα και Στέλιο, να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μάκη Σάικλον, δηλαδή τον κύριο Χρήστο Θωμά.
2: Έλα, κύριε Μάκη, μας άκου
0: τώρα. Μετά από 42
2: τώρα.
0: Χρόνια, ακούς τα Σέτα.
4: Ναι.
0: 42 χρόνια, φίλε, μέσα στο πρατήριο βενζίνης, στη Σάικλον, στο δρόμο για έξω από την Κολοκυθού.
4: Ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες.
2: Κύριος Μάκης.
0: Για λόγο συνταξιοδότης, λοιπόν, αποσύρεται. Από ένα επάγγελμα που, όπως μας λέγει ο ίδιος, πολύ αγάπησε και υπηρέτησε. Θέλει να ευχαριστήσει μέσα από την εκπομπή μας όλους εσάς με την προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια που τιμήσατε το πρατήριο, υπέροχα χρόνια. Το πρατήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί από 1 Νοεμβρίου ως εταιρικό ΑΒΙΝ για
2: μέχρι
0: τα επόμενα 18
2: τότε
0: χρόνια.
2: Όμως.
0: Μέχρι τότε όμως, δηλαδή για όλο τον Οκτώβριο, τα Σέτα, ο Μάκης κάνει για όλους μας μια προσφορά. Ό,τι έχει μέσα το πρατήριο. Μα ό,τι έχει. Ό,τι έχει μέσα. Δηλαδή μέχρι και λιπαντικά και αξεσουάρ και χημικά, τα πάντα. Μείον 40%.
4: Πρέπει
0: να το
4: πάμε.
0: Αδειάσουμε το μαγαζί.
2: Θέλω να μην φτάσει 31
0: Οκτωβρίου. Να το δώσουμε άδειο στο εταιρικό.
2: Να μην φτάσει 31 Οκτωβρίου. Όχι, θέλω να τα τελειώσουμε νωρίτερα, παιδιά, τα πράγματα. Έτσι, 40% είναι αυτό.
0: Μείον 40 λοιπόν. Στο φίλο μας τον Μάκη, τον Χρήστο το Θωμά Cyclone στο δρόμο για την Κολοκυθού. Γεια σου Μάκη, και ελπίζω να τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος.
2: Τα δώσουμε καλέ.
0: Πάμε για το διάλειμμα.
2: Φύγαμε.
0: Και επιστρέφουμε με τον κύριο Στράτο.
1: Ώρα Αντένες. Μία.
4: Ώρα για γκριλόσοφοι.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο

0: Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ μου. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ μου. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Λοιπόν, με παίρνει φίλος μου κομμουνιστής.
1: Oh.
0: Έτσι.
2: Έχεις φίλους κομμουνιστές εσύ τους και έτσι.
0: Εγώ μόνο φίλους κομμουνιστές εγώ. Και μου λέει θέλω τη φάμπρικα. Δεν πιστεύω, του λέω, να είναι τίποτα κομμουνιστικό το τραγουδί. Όχι, όχι, μη λέει, μην αγώνεσαι. Εντάξει, λέω, άμα δεν είναι το βάζω.
3: Ακούσε φίλε μικρέ.
2: Έλα μας τώρα. Τώρα που ακούς και τη φάμπρικα.
0: Ναι.
2: Πήγαινε μας στήριξη ρε μας τώρα.
0: Να κόψω την τραγουδάρα αυτήν του Μαρκόπουλου.
2: Έχεις νομίζεις τόσο χρόνο που να ακούς και όλα τα τραγούδια. Έλα, έλα, πήγαινε στήριξη τώρα. Που ταιριάζει.
0: Ταιριάζει, πιστεύεις, έτσι. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στη φάμπρικα. Α, μην ξεχάσω να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στα παιδιά στην Active.
3: Με τους εργάτες μη μιλάς.
0: Με τους εργάτες μη μιλάς. Πάει και αυτό νομίζω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λάκης Χαλκιάς, παιδιά.
2: Άντε μας τώρα.
0: Κοίταξε, πάω στήριξη. Πολύ δυνατά τα παιδιά εκεί. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων, και εμπόριο σιδήρου, μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές ανίδες ντεκ, λαμαρίνες, πάνελ, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις,

0: Άλλους, είδηση ρηματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ωραία. Και τώρα, έχουμε στράτο?
1: Έχουμε στράτο.
0: Κάνε μια πάσα ρε Στέργιο το μικρόφωνο.
1: Μπράβο.
0: Και τη συνέντευξη θα την πάρει ο κύριος Τασέτας. Τασέτα.
2: Ναι.
0: Σας ακούμε με τον κύριο Στράτο.
2: Κύριε Στράτο, τι έχει, τι εκδήλωση έχετε να κάνετε τώρα?
1: Κάτσε, δεν ξεκινάς έτσι.
0: Πολύ απότομα.
3: Καταρχάς, καλημέρα.
1: Δεν έχεις βιντεάκι που έχεις ένα δευτερόλεπτο να μιλήσεις?
0: Καλημέρα, κύριε Μορφή.
1: Έξω εδώ χρόνο.
2: Τι καλημέρα, δεν έχουμε χρόνο πολύ, γι' αυτό συντόμεδε.
3: Καταρχάς, καλημέρα, αλλά αφήστε το, δεν το έχει ο άνθρωπος.
0: Δεν το έχει.
3: Αφήστε τον εκεί. Γιατί και κάποτε είχε αρχίσει κάτι
0: στρακαστό. Ας τον πρόλογο, πάμε, δεν έχουμε χρόνο.
1: Εσύ μεγάλο πρόλογο κάνεις όμως. Και με αγχώνεται.
3: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
3: Εσύ είπες κάτι, κάποια σημαντική ανακοίνωση. Δεν είναι σημαντική ανακοίνωση, είναι συναισθηματισμός. Είναι μια συνάντηση αναμνήσεων που μου τη ζήτησαν πάρα πολύ. Ένας από αυτούς που με σταματούσε συνέχεια και μου έλεγε ήταν ο Σάκης ο Τέρψης, ο Χρήστος ο Γιούτσος και άλλοι οι οποίοι ενοχλούσαν τον Σάκη τον Τέρψη. Είναι μια συνάντηση αναμνήσεων των παλιών δημάρχων και κοινοταρχών, των καποδιστριακών δήμων, αν το λέω καλά, η οποία θα γίνει τελικά. Ήταν μια ιδέα δική μου, όπως έγινε και πριν από ένα μισή χρόνο.
0: Ξαναγίνει αυτό, ναι.
3: Και με τη στήριξη ακόμα του Κώστα του Λιάντσι και του Σάκη του Τέρψη. Αυτή θα γίνει 30 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, στην Πίτσα Ρώμα, 7:30 το απόγευμα. Εγώ τους έχω μετρήσει γύρω στους 32, είναι όλοι αυτοί που ήταν τότε. Έχω μιλήσει με τους 26. Οι 24 είναι θετικότατοι στο να γίνει όλη αυτή η μάζοξη. Θα γίνει, είναι να πω ότι δεν είναι, είναι κοινωνική η συνάντηση αυτή, δεν είναι πολιτική, για να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Και σου έχω στείλει και μια κατάσταση από όλα αυτά τα ονόματα. Εγώ
0: πότε
3: είχα πει και τότε να είναι και η ενεργεία
0: 30.
3: Δήμαρχη.
1: Ναι, γιατί όχι.
3: Ήταν και τότε ενεργεία δήμαρχη και ο αντιπεριφερειάρχης. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τότε ήταν ο Πασχάλης ο Χαρούμενος. Εγώ τώρα θα ήθελα να είναι τον καλό και αυτόν.
1: Μισό λεπτό.
3: Και τον Θεοφύλακτο Ζιμπίδη.
1: Α, αυτό θα ρωτούσα.
3: Εννοείται, θα τον πάρω και αυτό ένα τηλέφωνο.
1: Γιατί όμως μόνο αυτούς? Μετά δεν πρέπει να πείτε.
3: Μετά
1: και
3: ανοίγει πολύ το πράγμα.
1: Α, μετά ανοίγει και πολύ. Μετά
3: ανοίγει,
1: μα
3: ναι.
1: Θα έχεις παρεξηγήσει, σαν τους γάμους, τα τραπέζια.
3: Για ποιους? Για ποιους?
1: Να, είναι η κυρία Τράσια.
3: Εννοείται ότι εντάξει, κάποια. Κοίταξε. Μέσα από αυτό, ότι κάποιο, αν θέλει να είναι, να ζήσει αυτό.
0: Να βάλει και του πρώην, να βάλει και τον κύριο Χαρούμενο, κύριε Τασέτα. Μίλα, εγώ τα λέω.
1: Μα το είπε, εσύ είσαι εδώ, παρακολουθεί.
0: Όχι, εγώ παρακολουθώ σε λίγο.
1: Α, άμα δεν παρακολουθεί εκεί, μη μιλά και πετάγεσαι.
4: Το είπε.
1: Ή εδώ, ή εκεί.
4: Αφού είπε,
1: είπε. Είπε στην προηγούμενη
0: φορά. Είχα πεταχθεί μέχρι έξω, δεν το άκουσα.
3: Είσαι λίγο μακριά, είσαι αφηρημένο, όντω, όπω το λέει.
1: Α, δεν τα ξέρω, εγώ
0: όπως λέει το τραγούδι, περπατούσε αφηρημένη.
3: Δηλαδή, χαίρονται αυτοί, όχι ότι όπως έκανα παλιά, όπως είχα κάνει με την εκλογή Παπουλίδη για τα 12 χρόνια και με εκπομπή εδώ. Είναι κάποιες στιγμές τις οποίες τη θέλουν και οι συνεργάτες τους και όλοι, ας πούμε. Όπως εκείνη τη φορά με τον Παπουλίδη που είχαν μαζευτεί.
1: Την προηγούμενη φορά είχες πει ότι μπορεί να καλέσεις και κάποιους από τους αντιπάλους τότε. Αυτό προέκυψε τελικά ή όχι?
3: Αντιπάλους.
1: Ενώ, ας πούμε, αυτούς που δεν εκλέχθηκαν. Που
3: εντάξει,
1: ήταν υποψήφιοι δήμαρχοι.
3: Ανοίγει πολύ το πράγμα. Πότε? Ποιους είχα καλέσει? Ποιους? Τι εννοείς αντιπάλους?
0: Τους αντιπάλους.
1: Αυτούς που δεν εκλέχθηκαν.
0: Αυτούς που δεν εκλέχθηκαν. Σε ένα Δήμο ήταν 10 υποψήφιοι.
3: Πολλές φορές φοβάσαι μήπως δημιουργηθεί κάτι. Ξέρω εγώ.
1: Μια παλιά έχθρα.
3: Μην νομίζεις ότι εντάξει. Εγώ έχω μιλήσει, δεν θα πω το όνομα, κάποιον παλιό δήμαρχο, όχι εδώ της Καστοριάς, του νομού εδώ,
4: ναι,
3: τέλος πάντων.
4: Του Άργου εννοεί.
3: Όχι. Και μου είπε, εγώ έχω να πω πολλά εκεί. Και δεν θα πούμε, λέω, τίποτα εκεί. Είναι συνάντηση
0: αναμνήσεων.
1: Δεν έκοψε τον άνθρωπο.
3: Δεν τον έκοψε καθόλου.
1: Α, είναι εκεί να γυρίσει την Πίτσα Ρώμα τα τραπέζια ανάποδα να πάρει.
3: Υπόψη ότι έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει και
1: εσύ. Είπα να έρθει και ο Τασέτας.
3: Και επίσης έχω και μία παρότρινση από το Σάκη το Τέρψη και είναι ένα quiz των 10 λεπτών, ας πούμε. Ποιος θα συνοδέψει με το ακορντιόν τον Κώστα το Λιάντσι?
0: Ακορντιόν θα παίζει σίγουρα ο Λιάντσις.
3: Ναι, στο τραγούδι.
0: Εγώ.
1: Για να δω τη λίστα.
3: Όχι, κάτσε.
1: Θα δω τη λίστα. Αυτή είναι η λίστα με αυτούς που θα έρθουνε.
0: Ποιος τραγουδάει από τους δημάρχους?
3: Όχι, όχι, είναι έκτακτος. Ήταν κάποτε πρόεδρος. Ήτανε πρόεδρος, όχι, είναι και τώρα.
0: Τι πρόεδρος?
1: Εντάξει, Τρίφωνας Σαραμπίνας.
3: Α, εσύ πέντε.
1: Βολάκι, τώρα μας το έκανες. Κουκιά καθαρισμένα μας το έκανες.
0: Μα αυτός είναι επαγγελματίας τραγουδιστής, δεν είναι για την.
3: Τον πήρα τηλέφωνο και το δέχτηκε με χαρά. Λέει, εννοείται, λέει, τι, εγώ τώρα συνταξιούχος είμαι, λέει, έχω παραδώσει τα πάντα. Και όπως λέει, πώς για την προσωπική.
1: Για την ψυχική μας υγεία.
0: Για την ψυχική μας υγεία.
3: Κάποιοι, να πω ότι 4-5 δεν τους έχω βρει ακόμα.
1: Και ποιος, να πω, ας πούμε, δεν έχω βρει.
0: Ποιον δεν βρήκες για να δω ποιοι είναι οι δυσέβρετοι?
1: Γιάννη Τοντονίδη, ωραία.
3: Γιάννη Αντωνιάδη, ναι. Γιώργο Παπαδόπουλο, αυτόν θα τον βρω σίγουρα, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χρήστο Παπακυριακίδη, αν είναι.
0: Χωρισός.
3: Και τον Ζώη Γάκη. Ο οποίος ήταν κοινότητα Επταχωρίου,
0: ναι,
3: τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μίλησα,
0: ναι,
3: λίγο με τον Ευαγγέλο τον Αχιλλέα χτες. Μου είπε θα μου στείλει και το τηλέφωνο και αυτονό. Θα μιλήσω και με αυτόν. Και όπως είπαμε, Θεοφύλακτο Ζιμπίδη. Και είπαμε ότι όποιος θέλει και θέλει να ζήσει αυτήν τη συνάντηση, κάποιος, ρε παιδάκι μου, θέλει να δει τον Παπουλίδη.
0: Μπράβο.
3: Που παρεπιπτόντως να πω ότι όποτε έχω μιλήσει εγώ με τον Παπουλίδη μαζί, και μίλησα και χθες. Κάθε φορά μου λέει ο Χριστάρας τι κάνει, ρε, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Του λες ότι είμαι καλά, μην του πεις τα άλλα.
3: Όχι, όχι, είναι πολύ καλά, του λέω. Εντάξει,
0: του καλά.
3: Ο άνθρωπος τώρα αρχίζει να κάνει και σκυταλοδρομία 4x100 θα κάνει και τελευταίος που θα παραλάβει τη σκυτάλη είναι από τον Τασέτα, ο Χρήστος, λέω.
0: Μπράβο, έτσι, το, έτσι να με δίνεις, δυνατό να με δίνεις. Ωραία.
3: Αλλά αυτόν δεν τον κόβει, θα του πέσει η σκυτάλη του κυρίου Χρήστο. Το κυρίου, όχι.
2: Να σου λέει εσένα που θα μου πέσει εμένα.
3: Τους κασέτα,
0: εμένα δεν μου πέφτει, εσένα να σου πέσει. Όχι, τα σέτα, συγγνώμη τώρα, αλλά.
2: Καλά του είπες, καλά του είπες.
0: Όχι, βέβαια.
3: Ρώτησε κάποιος αν θα καλέσουμε και του τα σέτα.
2: Αφού του λέω.
1: Τον κάλεσα εγώ. Μόνη μου.
2: Όποιος θέλει έρχεται.
3: Αυτός θα κάτσει στην πόρτα και μόλις μπαίνει ο καθένας του λέει τι θα ψηφίσεις εσύ.
2: Γιατί, το καλύτερο.
0: Λοιπόν. Ωραία, αυτό ήταν λοιπόν, Στράτο. Δώσε ξανά ημερομηνία.
3: Αυτό. Και το άλλο
1: 30
0: Οκτωβρίου, ωραία.
3: 30 Οκτωβρίου,
0: ωραία.
3: Παρασκευή μέρα.
0: Οπότε.
2: Και τι θα ψηφίζει, ρε Στράτο?
3: Λογαριασμό θα σου δώσω, τι, μαζί θα μπούμε στην κάλπη.
0: Στράτος. Στράτος είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Εγώ ήμουνα μια ζωή Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα τι είσαι, άστι μια ζωή.
3: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε.
0: Πάλι
3: Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω τίποτα.
0: Δεν την αφήνει στην κάλπη μέσα, του χτυπάει καρδούλα. Το ρίξει μέσα.
2: Αντωνίου Σαββόπουλου και Παψόγλου. Κύριε Χρυσό, Αντωνίου Σαββόπουλου και Παψόγλου ψηφίσε.
0: Αντωνίου Σαββόπουλου και Παψόγλου, λες, έτσι.
2: Αυτό από το 23 το είχαμε πει, άμα θυμάσαι.
0: Ναι, το είχαμε πει, αλλά δεν το βλέπω να κάθεται αυτό.
2: Δεν πειράζει, εμείς αυτούς θα βάλουμε.
3: Εσύ τρεις θα βάλεις ψήφους. Γι' αυτό βγαίνουν άκερα πολλά.
2: Υποψήφους, βρε. Ποιο ψηφίσει από αυτούς τους τρεις?
0: Εδώ λέει, λέει ο κύριος Παύλου. Ο κύριος Παύλου περιμένει και καμιά ψήφο από εδώ πέρα, ρε παιδιά. Λίγο λέει
1: να ενισχύσουμε και τον Βελόπουλο. Κάτι και στον κύριο Παύλου.
0: Η κυρία Κανδύλη λέει, στην τελευταία συνέντευξη μαζί σου είπε στην Καστοριά μείναμε τρεις και ο Κούκος. Να ενημερώσω ότι ο Κούκος την έκανε, έφυγε, μείνανε οι τρεις υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Για αυτούς εννοεί. Για αυτούς εννοεί. Σαββόπουλο και Παυζόπουλο.
0: Αλλά δεν μας λέει ο κύριος Παύλου. Ποιοι θα είναι οι τρεις υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μέχρι να το σκεφτεί ο κύριος Παύλου, εγώ να σας πάω λίγο, κύριε Λούγκ.
0: Βεβαίως.
1: Αφού βρήκα ένα μικρό κενάκι να χωθώ κι εγώ, για να σας πάω για ψώνια, κουκλάρες μου, διότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Προσέξτε τι έχουμε. Έχουμε νέες παραλαβές. Έχουν έρθει καταπληκτικά φθινοπορεινά ρούχα, πανέμορφα, τζιν παντελόνια καταπληκτικά πραγματικά. Σε χρώματα θα τα δούμε φέτος τα τζιν, καφέ, μπορντό. Έχουν έρθει τέλεια πανοφόρια, έχουν έρθει τέλεια σετάκια. Γενικώς θα βρείτε επιλογές έτσι πολύ. Για να ανανεωθούμε, ρε παιδί μου, γιατί μας χρειάζεται αυτό και το φθινόπωρο. Προσέξτε με όμως λίγο. Ακόμα τρέχουν προσφορές. Μείον 50%, μισή τιμή δηλαδή, σε όλη την περσινή φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Θα βρείτε επίσης ωραίες επιλογές σε τζιν, θα βρείτε επίσης πολύ ωραίες επιλογές σε πανοφόρια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, αλλά και τα πιο χοντρά για τον χειμώνα. Θα βρείτε τέλεια μπλουζάκια, επίσης πιο λεπτά, επίσης και πιο χοντρά. Θα βρείτε φανταστικά πράγματα με μείον 50%. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε από τη μία νέες παραλαβές, από την άλλη μείον 50%. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό και εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα δυστυχώς. Ο Δέλιος θα είναι μαζί μας και μισή.
1: Δεν τον έχω ενημερώσει τον
0: άνθρωπο. Δεν τον έχεις ενημερώσει. Ωραία, θα τα πούμε εμείς.
1: Θα τα πούμε εμείς.
0: Ναι, γιατί. Έχεις πρόβλημα.
2: Πάλι εύκολα είναι, ναι, τα λέμε.
0: Θα τα πει ο Τασέτα σήμερα.
1: Να μην τον απασχολήσω, λες, είναι
0: να
1: και
0: να μην τον απασχολείς, γιατί θα γίνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ρε, και αυτό στα μήλα.
0: Πολύ μήλο. Είναι στα μήλα, άστον.
2: Μακάρι να έχει παραγωγή.
0: Πάω σε Σάκη Τσελέπη, βλέπω επιλογή. Σάκη Τσελέπη στήθηκε, ποιο διάλεξε Έλληνα εκεί? Η Μάσκα. Η Μάσκα.
1: Κάτσε λίγο να θυμηθώ. Στο έχω στείλει εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ στο έχω στείλει.
0: Νομίζω λέει.
1: Από τρυφάρα μάτια μου.
0: Από τρυφάρα μάτια μου.
1: Από τρυφάρα μάτια μου. Να τι κάμπι. Κάμπι σήμερα έχουν δώσει ρεστάλ.
0: Ναι.
1: Από τρυφάρα μάτια μου αφιερωμένο στο Βασίλη και το Δαμιανό Κουμπίδι του Καπουσούριδες. Το διαβάζω πώς μου το έστειλα, παιδιά.

0: ποιος έλεγε έτσι. Ηθοποιέ.
1: Ο Ντίκης Θόδωρος.
0: Όχι, ηθοποιέ. Τραπέζ, ρε. Ηθοποιέ.
1: Τραπέζ.

0: τραγουδιστρία δεν ήταν η Μάσκα, Σάκης Τσελέπης ρε φίλε. Τραγούδι ηλεκτροπληξίας. Στέργιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω γραμμούλα παρακαλώ. Α, πάλι έπεσε η γραμμούλα μου, δεν μου αρέσει έτσι. Παιδιά, είμαστε στον αέρα. Στο Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζουν εκεί, θέλω λίγο τη γνώμη σας, να αυξηθεί για τους βουλευτές η αποζημίωση που παίρνουν όταν συμμετέχουν στις επιτροπές. Δηλαδή,
2: α, εγώ
0: λίγο.
2: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, από μένα να τα πάρουν.
0: Προσέξτε, από εσένα τα πάρουν.
2: Όλα.
0: Αλλά ξέρεις τι μου μοιάζει. Δηλαδή, όταν τα άκουσα, λέει, σχεδιάζουν που πηγαίνουν στις επιτροπές. Λέει να αυξήσουν που πηγαίνουν στις επιτροπές. Και λέω, είναι σαν να λέμε στον γουνεργάτη που πηγαίνει και ράβει στη μηχανή, ότι επειδή πηγαίνει και ράβει στη μηχανή, να το αυξήσουμε λίγο. Ή εμάς εδώ πέρα που ερχόμαστε στην εκπομπή, επειδή ερχόμαστε στην εκπομπή, να μας αυξήσουν λίγο, κατάλαβες. Ή τον Τασέτα που πηγαίνει στα Μελίσια, να το αυξήσουμε επειδή πηγαίνει στα Μελίσια.
3: Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
0: Παιδιά, αυτή δεν είναι η δουλειά σας, συγγνώμη δηλαδή, αλλά γιατί πρέπει και για τις επιτροπές να παίρνουν
2: κάτι
0: παραπάνω.
2: Όχι, όχι, 730 κάτι ευρώ παίρνω.
0: Μα για ποιο λόγο.
2: Να μου πάρουν τα μισά.
0: Τώρα βέβαια.
2: Πόσα να δώσει Μητσοτάκης.
0: Εν τω μεταξύ τώρα εδώ, αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις γιατί. Γιατί το φέρνει η κυβέρνηση, έτσι, σωστό. Ναι, αλλά βουλευτές έχει και αντιπολίτευση. Και στις επιτροπές έχει και αντιπολίτευση βουλευτές.
3: 300 ψήφοι υπέρ.
0: Οπότε άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η αντιπολίτευση τώρα πρέπει να φωνάξει, γιατί σου λέει απαράδεκτο για να είμαστε με το λαό, κατάλαβες. Απαράδεκτο τι φέρνει η κυβέρνηση. Αλλά από μέσα τους λέει δεν τον φωνάζουμε και πολύ. Ας το περάσουμε αυτοί ή να τους πάρουμε εμείς. Δεν είδα δηλαδή κανέναν μετά από αύξηση που θα πάει σε επιτροπές να πει α, εγώ δεν θέλω την αύξηση. Κατάλαβες. Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ. Χαμηλώστε την ένταση, κύριε. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Ναι. Από
0: τον
4: κάμπο της Πολυκάρπης είμαι.
0: Από τον κάμπο της Πολυκάρπης, γιατί σήμερα μας έφαγε ο κάμπος
2: Τυχιού
0: και Λυθιάς και Κορισσού.
2: Άντε και Κορισσού λίγο.
4: Να ακούσουμε και την Πολυκάρπη λίγο.
0: Ναι. Αυτό λέω, να ακούσουμε Πολυκάρπη, ρε παιδιά. Ποιοι είστε εκεί, δώσε ονόματα και σε ποιο κτήμα είμαστε.
4: Ο Γιάννης είναι από την Πολυκάρπη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη, Λεβέντη.
5: Γεια σου Χρήστο Λεβέντη.
4: Λοιπόν,
0: σε ποιο κτήμα είμαστε.
4: Πίσω από την εκκλησία.
0: Πίσω από την εκκλησία. Έχουμε κόσμο.
4: Έχουμε κόσμο.
0: Τι μαζεύουμε, κόκκινα.
4: Κόκκινα.
0: Τα δώσαμε στον έπορο ή θα τα δώσουμε στη ΓΕΟΚ.
4: ΓΕΟΚ
0: ρε εκεί είσαι ρε.
2: Μην μου πείτε ότι είστε εσείς στο συνεργείο που μαζέψετε τα 90 beans.
4: Όχι, όχι.
0: Ποιοι είναι αυτοί που μάζεψαν 90 beans σε μια μέρα.
4: Αυτούς δεν τους ξέρω.
0: Είναι λέει 20 άτομα ένα συνεργείο πολύ δυνατό.
4: Μα είναι 20 άτομα βέβαια.
0: 21 συγκεκριμένα, ναι.
4: 21, ναι.
0: Ναι. Ωραία. Ναι. Για πείτε μου τι να κάνω για σας.
4: Σ' αγαπάς, σ' αγαπάω μα.
0: Τι έγινε.
2: Σ' αγαπάω μα ακούς.
0: Πώς το πες αυτό. Εσύ είσαι εκπομπή ηλεκτροπληξίας.
2: Είσαι για ηλεκτροπληξία πραγματικά.
0: Αυτό για πες μου, τι θυμάσαι από αυτό το τραγούδι.
4: Τα νιάτα μου, τα νιάτα μου.
0: Πού το άκουγες, πες μου, εδώ στην Καστοριά. Πού, στο Τζολόπουλο, πού.
4: Τζολόπουλο.
0: Τζολόπουλο, Σ' αγαπάω, μ' ακούς.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Το χαρίζω στο Γιάννη.
0: Κάτσε, δεν ακούγεσαι καθαρά.
2: Το χαρίζω στο Γιάννη, στο Γιάννη.
0: Ναι.
2: Και στην κυρία Ρίτσα. Α, σας άκουσα. Τώρα χάνετε κάπου το σήμα εκεί στους κάμπους, στα βάθη των κάμπων. Αλλά ακούστε την κομματάρα αυτή,
0: λοιπόν,
2: αφιερωμένη
0: το
2: στο Γιάννη
0: αμέσως.
2: Και στην κυρία
4: Λιτζά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αφιερωμένο για πάρτι σας. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Γεια σας, λεβέντες μου.
3: Κάτσε κάπου, θέλει να αφιερώσει Στράτος, κύριε Χριστόδουλε. Είναι έτοιμος να μιλήσει.
0: Για πες Στράτο.
6: Όχι, όχι, άλλο ήθελα να πω εγώ. Κάτι θα το πω όμως, γιατί.
0: Όχι, άμα είναι μεγάλο, θα χάσουμε το τραγούδι. Μετά το τραγούδι.

0: Διάλεξε ρε, τι διάλεξα ρε, τι διαλέγουν οι κάμποι σήμερα παιδιά. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή, οι κάμποι αναστενάζουν παιδιά. Είναι όλη η εκπομπή καμπίσια σήμερα.
1: Μου έστειλε ο κύριος Δέιος.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Δέιος, θέλετε να είναι μαζί μας μετά ή να του πω όχι?
2: Εννοείται,
1: του ανθρώπου.
2: Εννοείται, να έρθει ο άνθρωπος.
1: Όχι,
0: αν
1: να
0: είναι να τον καθυστερήσουμε, όχι.
1: Ωραία, τρεις χορηγούς, πάω φροντιστήριο Αγμή. Πάμε λοιπόν, διότι συνεχίζονται οι εγγραφές. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Μαζί μας είναι και η Σύμπλευση, το πιο σύγχρονο ΚΔΙΒ στο νόμο μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555. Ώρα να μας πας και εσύ Γερμας Φάρμ και να πάμε στο διαφημιστικό μας.
0: Στο πεντανό στο Μικροπολείο, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Να ψήνουν, να γίνουν ντομάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Φέρτε μου τα κανάτερ να σβήνω τις φωτιές και το Σαββατοκύριακο. Από τους καπνούς που θα βγάζουν, κυρίες και κύριοι, τα ψησίματά μας, στο μπαλκόνι μας, στην αυλή μας, με την παρέα μας, την οικογένειά μας. Πάμε λοιπόν δυνατά. Γερμας Φάρμ, η ομαδάρα είναι εδώ. Χαιρετάμε. Σάκη Σανάτσιο. Χαιρετάμε Αγνή Θηρίο. Χαιρετάμε τον, τη Σιρούλα μου, το Βασιλάκι μου. 89 ΑΕΣΟ. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Θα σέβεστε.
1: Ο Στέργης πήγε να σηκωθεί. Τον τρόμαξα.
0: Έτσι, μπράβο. Στέργιο, θα σέβεστε. Ξέρεις θα πει Στέργιο 89 ΑΕΣΟ. Ξέρεις θα πει 89 ΑΕΣΟ. Η πρώτη ΕΣΟ, η πρώτη που μπήκαμε το 1989. Σκέφτεσαι. Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα. 2 Οκτωβρίου 2026. Προσοχή όλοι γατάκια.
3: Και ο φάδερ μου την είδη πάνω κάτω τη, με λίγα
0: πάνω
3: χρόνια.
0: Πάνω κάτω δεν μ' αρέσει. 89 αλφαϊσόρου λέω. Για πες ο φάδερ τι σειρά είναι.
3: 87.
1: Α,
0: σοβαρά.
1: Σέφαγε.
0: Σοβαρά.
4: Παλιό
3: είναι 1,5 χρόνο μεγαλύτερο γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Σιγουρός.
3: Ναι.
0: Για δες, ρώτησε το φάδερ τι σειρά είσαι πατέρα.
3: Ναι.
0: Γιατί εγώ πήγα και με αναβολή, κατάλαβες.
1: Μη ζορίζεσαι τώρα, μη ζορίζεσαι.
0: Θα ήμουν 83 αλφαϊσό.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, Λεύκη και μόνο ναι, Λεύκη, 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα.
0: Πάμε λοιπόν, δυνατά. Έχω και δέλιο με τα αθλητικά. Παιδιά, όλη την Κυριακή στο γήπεδο. Όλη την Κυριακή στο γήπεδο. Να γίνει χαμός, να κάνουμε κερκιδάρα, να κάνουμε 2-2. Και να ατενίζουμε το μέλλον έτσι με άλλο μάτι.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγεται.
1: Ο Στέργιος να μας πει.
0: Στέργιο.
1: Για να δούμε.
3: Στρόγγυλο 20.
0: Τι στρόγγυλο
3: 20? 20 βαθμούς.
1: 20, αυτό 20. Είναι παρακινδυνευμένη πρόβλεψη.
0: 20,3.
1: Ναι. Όχι, παιδιά.
4: 20,3.
1: Πότε ανέβηκε 4 μονάδες και το κατάλαβε ο κύριος από εδώ.
0: Μία προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Το κατάλαβε.
5: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.
0: Επιστρέφουμε γρήγορα για να φτάσουμε με φόρα και σπρίντα μέχρι τις 2.
1: Και έχουμε και άλλο κόσμο. Καλημερίζω και τον πρόεδρο Τζόρτζ Παπαδόπουλος.
0: Ο οποίος που εθεάθη χθες.
1: Πού εθεάθη χθες?
0: Στη μεγάλη του αγάπη.
1: Φάδερ, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, μου λες λίγο που εθεάθη.
0: Στο γήπεδο της Καστοριάς. Για να ευχηθείς τους παίκτες της Καστοριάς καλή επιτυχία. Λοιπόν, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, ένα χρόνο πέρασε ο άνθρωπος εκεί. Δεν θα πάει.
0: Πώς θα γίνει? Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο τον Ηλία. Στο φίλο τον Χρήστο του Κουζίνα. Ανατολικό Τόξο. Αν προλάβω, Χρήστο μου, θα το βάλω την παράλληλη αγάπη, θέλεις, έτσι. Για να δούμε, θα προλάβουμε.
1: Λοιπόν, προς το παρόν θα πάω ό,τι κάνει στα Αγγίκας Γιώργος εγώ, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο. Πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Παιδιά, έχει παραγγείλει κανένας καφέ?
8: Εγώ.
1: Α, μπράβο, Τζορτζ, δεν χαίρεται.
8: Πού το είδες?
1: Είδα τον άνθρωπο που μπήκε μέσα. Λοιπόν, εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους στο ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, το είπα αυτό. Τα παίρνετε τα γυαλιά σας και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Κυριολεκτικά. Πούθεν άλλου. Ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, 3 Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24461.
0: Λοιπόν. Επίσης, το Γιάννη το Τζίμα να στείλω χαιρετίσματα. Προφανώς και ο Γιάννης κάτι μαζεύει, γιατί λέει από τους εμπόρους θέλουμε καλύτερες τιμές.
9: Μίλα έχει ο Γιάννης.
0: Έτσι. Μίλα. Πόσο πάρε, Γιάννη, φέτος, τι γίνεται?
9: Ανοιχτή τιμή, λέει, κύριε Χρήστο.
0: Ανοιχτή τιμή ακόμα, το ξέρω.
9: Πάρτα
0: το ξέρω,
9: και θα τα βρούμε.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Κύριο Δέλιο, καλέ έχουμε.
0: Κύριος Δέλιος.
10: Παιδιά.
0: Μαζεύει ο κύριος Δέλιος.
1: Μαζεύει.
10: Τελευταία μέρα.
0: Σόπα, ρε θηρία.
1: Τελειώνει τελευταία σήμερα.
10: Τελειώνουμε.
0: Κοίτα, εγώ λέω την Έλληνα. Αν δουλεύει ο Δέλιος, μην τον παίρνει τηλέφωνο.
10: Με πειράζει, εντάξει.
9: Κύριε Δέλιο, στον κύριο Σαμαρά είστε.
10: Όχι, όχι.
9: Α, όχι, εντάξει. Να τον έκανε και μια ερώτηση.
1: Πού είσαι, σε
10: φίλε. Αλλά τον έχω κάπου εδώ κοντά είναι κι αυτό.
1: Αχ. Σε ποιανού είστε σήμερα.
10: Φανάση.
0: Θα κερδίσουν οι όλοι οι παίχτε τη Πολυκάρπη από το μάζιμα των Μήλων. Είναι πώ το λένε, πτώματα.
10: Α, εσύ θε να είναι πτώματα, ε.
0: Γιατί να μην είναι. Βλέπω εδώ το Φουίτ έχει αφιέρωμα στον Πάο Κωνσταραζίου.
1: Γενικώ, όλε τι ομάδε έχει κάνει αφιέρωματα.
0: Μπράβο του.
1: Λοιπόν, κύριε Δαίο, πάμε εντάχει να τα πούμε και για να
0: πλησμεύσουμε εσάς. Να ξέρεις, είναι δικιά μου.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, φωτογραφιάρα.
1: Τα credits να πάρεις,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Πάμε, κύριε Δαίο.
10: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε με τη Γάμα Εθνική και την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου που συμμετέχει και η Καστοριά, η οποία θα έχει εντός έδρας αγώνα, το πρώτο της εντός έδρας αγώνα, κόντρα στον μακεδονικό Σιάτιστας, στις 4 η ώρα στο ΔΑΚ Καστοριάς. Να δούμε και τη διαιτητική τριπλέτα για τον αγώνα. Ο Απόστολος Δαδάνης από την Έψη Πύρου θα σφυρίξει το μάτς, με βοηθούς τον Αριστίδη Πασιά και την Στεφανία Τσατκλίφ από την ίδια ΕΠΣ, ενώ παρατηρητής του αγώνα έχει οριστεί ο κύριος Κωνσταντίνος Πανιτσίδης από την ΕΠΣ Κοζάνης. Τώρα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, βασικά πριν πάμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα να πούμε πως η Καστοριά μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε και την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής με τον Πέτρο Αβετίδη.
0: Ο οποίος έπαιξε αλλαγή στο πρώτο μάτς, να υπενθυμίσουμε, ναι.
10: Ναι, απλά η ανακοίνωση ήρθε,
0: ναι, ήρθε αμέσως μετά, ναι.
10: Ναι, ναι.
0: Θα ενισχυθούν τα χαφ με τον Αβετίδη, νομίζω, αρκετά.
10: Ναι. Ο παίκτης έχει παίξει πιο παλιά στην ΚΑΠΑ 19 της Ανόρθωσης, στην ΚΑΠΑ 19 της Καλαμάτας. Και
0: είναι καλός παίκτης. Έδειξε στοιχεία προχθές. Ναι.
10: Ναι. Τώρα, στο υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής, η Βέρεια υποδέχεται τον Βατόλακο. Ο Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας στον αθλητικό όμιλο Μασχολουρίου η Δόξα. Η Φίελα Κατσικάτων Παζιάννενα και τέλος η Αναγέννηση Άρτας η Νάουσα.
0: Αυτό που θέλουμε να δούμε οπωσδήποτε είναι ότι 100 φίλαθλοι, Δημήτρη, ήρθαν και είδαν το παιχνίδι στα Γρεβενά.
10: Ήσουν και εσύ μέσα σε αυτούς, έτσι.
0: Βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι ότι οι 100 εκείνοι να γίνουν 500 τουλάχιστον εδώ. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά η Καστοριά να αποκτήσει το κοινό της, οργανώνεται κερκίδα, τα ταούλια
1: και
0: θα παίξουν.
1: Καινούργια τύμπανα
0: καινούργια παιδιά στην κερκίδα, θα έχει κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό η Καστοριά φέτος να μην είναι μόνη.
10: Θα ευχόμαστε αυτό ότι ο κόσμος
0: το ευχόμαστε και βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος που χθες στα Γρεβενά.
10: Σίγουρα, εντάξει, είναι μεγάλη βοήθεια όταν έχεις τον κόσμο στο πλευρό σου να βλέπεις ότι έρχεται, σε στηρίζει, φωνάζει για σένα, είναι σημαντικό.
0: Άρα παιδιά, την Κυριακή 4 η ώρα, Δημήτρη.
10: Την Κυριακή στις 4 η ώρα στο ΔΑΚ.
0: 4 η ώρα, όλοι στο ΔΑΚ. Κυριακή 4 η ώρα, όλοι στο ΔΑΚ.
1: Πριν αλλάξουμε κατηγορία, να μπορώ κι εγώ και ανακατηγορία να πηγαίνω και σε ένα χορηγό εγώ.
0: Βεβαίως μπορεί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τελειώσαμε. Μόνο μια έκκληση στην ΕΠΣ, γιατί το ζητάνε όλα τα σωματεία και πολλοί κόσμος και η Καστοριά το ζητάει. Η Β' κατηγορία. Όταν παίζει η Καστοριά εντός, αν μπορεί να γίνει 11 ή 1 το μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
0: για να μπορούν και αυτά τα παιδιά να είναι στο γήπεδο.
1: Brain on Brain θα σας πάω. Θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας στο παιδάκι σας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδί σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης. Για τελευταία φορά σήμερα σας υπενθυμίζω ότι την Κυριακή αυτή έχουμε Open Day στο χώρο μας, στην Πτολεμαίων 3. Οπότε να έρθετε από κοντά για δωρεάν δοκιμαστικό, για να ζήσετε έστω και για λίγο αυτή την εμπειρία, αυτό να μπείτε σε αυτόν τον μαγικό κόσμο του Brain on Brain.
0: Ωραία, ναι,
1: επιστρέφω σε εσάς.
10: Λοιπόν, πάμε και για να κλείσουμε τις εθνικές κατηγορίες, να πάμε και στη γάμα εθνική κατηγορία γυναικών, όπου ο Γούπου ο Καστοριάς στην πρεμιέρα, αλλά όχι μάλλον, είναι 17 του μήνα, από ό,τι βλέπω.
0: Δελειώ.
10: Άρα όχι, εντάξει. Ο Γούπου θα έχει με τον Πάο Κριστόνης στις 17, 17 του μήνα,
1: εντάξει, άρα έχουμε καιρό να το
9: έχουμε. Προγνωστικό για την Καστοριά δεν έδωσες.
10: Προγνωστικό.
9: Ναι.
1: Εδώ όλοι έχουν δώσει νίκη Καστοριάς, εγώ έχω πει 1-1.
10: Από τα χωράφια της Πολυκάρδης ως το δάκι Καστοριάς.
9: Άσος.
0: Άσος.
9: Σωστός.
10: Άσος. Θα είμαστε και εμείς να πούμε εκεί.
1: Μπράβο κύριε Δέλιο.
10: Με την κάμερα να Οπα. Βγάλουμε τα highlights του αγώνα.
0: Ναι.
9: Ωραίος.
10: Βεβαίως.
0: Α, θα είσαι Καστοριά.
10: Θα είμαι Καστοριά.
0: Τότε να κάνουμε και μετάδοση ρε φίλε.
10: Μπορούμε και να πάνω στα highlights, δηλαδή να έχει και τη μετάδοση.
1: Εσύ δεν θα είσαι εκεί, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα.
0: Δεν θα είμαι εκεί.
10: Δεν θα είσαι εκεί. Εντάξει, μπορούμε
1: να πάμε. Εσύ δεν είσαι εκεί, α, εσύ θα έχεις τελειώσει από τη βάφτιση.
10: Εγώ θα έχω τελειώσει. Θα πάω στο βάφτιση 12.30 ώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ θα πάω στο τραπέζι μετά.
1: Στο τραπέζι μετά το βράδυ, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Θα πάω κατευθείαν στο τραπέζι. Εντάξει.
1: Πάμε παρακάτω, κύριε Δέλιο.
0: Δέλιο, είσαι καλεσμένο στο τραπέζι, να ξέρει το μετά, έτσι.
1: Το βράδυ.
10: Είμαι καλεσμένος. Ποιο τραπέζι?
0: Της ομάδας.
1: Δεν σε κάλεσαν δηλαδή κανένα. Είπε ο κύριος Παπαγιάννη και για τον κύριο Δέλιο.
0: Θα τον καλέσω.
1: Το καλούμε εμείς, εντάξει.
10: Άσε, κάτσε. Από τραπέζι σε τραπέζι είμαστε καλεσμένοι κανονικά και στο τραπέζι μετά στο τέτοιο.
0: Πού πάλι?
10: Της βάφτισης.
1: Της βάφτισης.
0: Α, μάλιστα. Τώρα
10: θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Για να δούμε.
10: Κάπως πρέπει να τα βολέψουμε.
0: Για να δούμε.
10: Λοιπόν.
1: Κοστουμαρισμένος σας βλέπω να πηγαίνετε γήπεδο. Πάμε, κύριε Δέλιο.
10: Λοιπόν, πάμε στα τοπικά στην Α κατηγορία. Όπου έχουμε την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με τα γραμμοχώρια να υποδέχονται τον ΑΟ Κάστορ στις 4 η ώρα, όλα τα παιχνίδια να πούμε. Τον αγώνα θα σφυρίξει ο κύριος Τηλιάδης με βοηθούς Γιωβάνοπούλου και Κύρκο. Ο Παναργιακός θα υποδεχθεί τον Κεραυνό Χιλιοδένδρου. Τον αγώνα θα σφυρίξει ο κύριος Τρυφόπουλος με βοηθούς Πάνταζή και το Παλίδι. Ο Γράμμος Μαυροχωρίου θα υποδεχτεί την Δόξα Κορισσού. Τον αγώνα θα διευθύνει ο
1: κύριος Αυτό.
9: Διπλό.
10: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίο παιχνίδι.
9: Τι ωραίο, ρε. 0-5. 0-5 θα λήξει. Τι ωραίο και εσύ.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ομάδες.
10: Μεγάλες δηλώσεις.
9: Τι μεγάλες δηλώσεις,
10: ρε. Εντάξει. Ο Γράμμος δεν είναι. Από πέρυσι, άμα συνεχίσει όπως ήταν, είναι μια καλή ομάδα.
9: Από πέρυσι έφυγαν προπονητές, έφυγαν κάποιοι παίχτες.
10: Εντάξει,
9: να κάνει εκεί.
10: Εντάξει, ο Κορισσός, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι έχει ενισχυθεί.
0: Α, για πρωτάθλημα φέτος ο Κορισσός, παιδιά, να ξέρετε.
9: Το πήρε, τι πάει. Το έχει πάρει και δεν το είχα πάρει χαμπάρι άλλοι.
0: Ορίστε.
10: Έστω να τον άλλο.
0: Έβγαλε πρωταθλητή κατευθείαν.
10: Έβγαλε πρωταθλητή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
9: Έχουμε και τον Τζόρτζ εδώ δίπλα με στραβοκοιτάει.
10: Ύστερα. Λοιπόν,
1: ναι.
10: Αφού βγάλαμε πρωταθλήτρια την Κορισσό, να πούμε ότι τον αγώνα θα διευθύνει ο Τζάμος με βοηθούς Κοκαλένη και Ρουφίδη. Και τέλος. Ο Ηρακλής Πολυκάρτης θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου με τον αγώνα να διευθύνει ο κύριος Τσιμόπουλος με βοηθούς Ελευθεριάδη και Τρίφο.
0: Θα πάμε! Θα πάμε!
10: Θα είμαστε και εκεί.
0: Να κάνουμε μετάδοση και εκεί.
10: Και εκεί θα είμαστε. Πώς δεν θα είμαστε.
0: Άντε ρε θηρίο. Ωραία.
10: Ναι.
0: Αφαίρεσε και τον Τρίποδα για μένα.
1: Μισό λεπτό πριν αλλάξουμε κατηγορία, κύριε Δέιο. Έχεις να πεις κάτι, Τζόρτζ.
11: Και η Αστραπή μου Σπιταμία έχει ρεπό και έχουμε φιλικό αγώνα 6.30 ώρα. Με τον Αϊτό Φλόρινα.
1: Α, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
11: Με Σποταμία.
0: Εσείς είστε επίφοβοι. Φεύγουν οι ομάδες με τα φιλικά. Δεν είναι.
11: Τι να κάνουμε, κύριε Χρήστο, φεύγουν οι ομάδες. Έρχονται εκεί και φεύγουν. Τι να τους κάνουμε.
0: Γιατί φεύγουν,
11: δεν τρώνε γκολ και φεύγουν.
0: Δηλαδή έφαγαν γκολ και φύγαν.
11: Φάγαν τον γκολ και φύγανε.
0: Μια χαρά.
9: Σου λέει χάσαμε. Πάμε τα
11: φιλικά. Είναι το τελευταίο φιλικό μας και.
0: Δεν έγινε κάτι. Απλά έφαγαν τον γκολ και φύγαν.
11: Φάγανε τον γκολ και φύγανε.
12: Ήθελα να προλάβουν τον αγώνα της Εθνικής.
11: Όχι, ήταν νωρίς κόμμαστα, το μήνες σχέσεις.
1: Λοιπόν, μπιμπι!
0: Πάμε με Εκτέλ Καστοριά και ταξιδεύουμε παντού. Θυμίζω λοιπόν ότι πάμε Αθήνες, πάμε Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, οι φοιτητές μας παντού, μετακινούμαστε. Λάρισες, μην το ξεχνάμε, και φυσικά μέσα από τον Ε65. όλα τα δρομολόγια με ασφάλεια. Τοπικά δρομολόγια και κάθε φορά με Castro Tours που βγαίνουν και εκδρομές και τώρα το φθινόπωρο, ανακοινώνουμε και κλείνεται εν καιρός και τη δική σας θέση. Καλημέρα και στα παιδιά του ΚΤΕΛ.
1: Μαζί μας και Φαντίδης, ανακαινισμένος, ωραίος και σένιος. Έχουμε επιστρέψει
0: πότε
1: από την Τετάρτη.
0: Πότε θα κεράσει πίτσα στον Ιφαντίδη, ρε?
13: Όποτε θες, ρε.
0: Όποτε θες, εμένα δεν μ' αρέσουν.
13: Τι δεν θες,
0: θα πει σήμερα το απόγευμα, πέρα να κεράσω.
13: Θα πάω δραγασιά τώρα με το ψωμί.
0: Άμα βλέπεις λοιπόν.
13: Τι να κάνω, πάω να κατεβάσω.
0: Έχει καταρριφθεί λοιπόν.
13: Προχώρησε. Κοίτα, πάρε με εσύ τηλέφωνο και
0: βλέπουμε. Ωραία.
1: Πάμε για το ψωμάκι μας λοιπόν, πάμε για τα αλμυρά μας.
0: Πήρα κάτι ψωμάρες θες.
1: Ωραίο ήταν αυτό που πήρες χθες. Πολύ μου άρεσε.
0: Πήρα ένα παιδιά ξεροκαμένο έτσι πολύ πως θα θέλω εγώ.
1: Τραγανιστό, τέλειο ήταν.
0: Ανυπομονώ
1: να το φάω και σήμερα το μεσημέρι.
3: Και φρεσκοψημένο ειδικά αυτό.
1: Ναι.
0: Τσαπάτα.
1: Για τα αλμυρά μας λοιπόν πάμε επίσης εκτός για το ψωμάκι μας. Εκτός από το ψωμάκι μας πάμε και για τα γλυκά μας που είναι κόλαση και τα ατομικά και οι τούρτες μας όλα ένα και ένα. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργο Οριστικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας το Χιόδεντρο.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε Β.
0: Β.
10: Ωραία. Πάμε Β κατηγορία, όπου και εκεί έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με τους Ρωσονέρι να υποδέχονται τις ελπίδες Μεσοποταμίας. Τον αγώνα να διευθύνει ο κύριος Τσιμόπουλος με βοηθούς Σιδερίδη και Τρίφο. Η ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ στις 4.30 όμως η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Μαζεύουν μήλα γι' αυτό.
10: Μπορεί. Έχουν εκεί στο τυχό.
0: Δεν μπορούσε εξτρέμ.
10: Βέβαια.
0: Ναι.
10: Η ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ θα υποδεχθεί την Φλατσάτα Ινόη. Στον αγώνα θα σφυρίξει ο κύριος Στυλιάδης με βοηθούς Πανταζή και Γιωβανοπούλου. Ο ΠΑΣ Λεύκης θα υποδεχθεί τον νέο Μακροχώρη. Τον αγώνα θα διευθύνει ο κύριος Ρουφίδης με βοηθούς Κοκαλένιο και το Παλίδι. Και τέλος, η Καστοριά Β στο γήπεδο του Νταϊλάκη όμως θα υποδεχθεί την τοπική και ομώνυμη ομάδα. Με τον αγώνα να σφυρίζει ο κύριος Κύρκος με βοηθούς Παπαθανασίου και Μούκα.
0: Μπράβο ρε Δέλιο, ωραία.
10: Αν θέλεις να πας σε χορηγό, σου έχω και μπάσκετ.
1: Πολύ ναι, ωραία, βεβαίως. Θα πάω ανθοπολίο εγώ και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά έρχεται και χειμώνας και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα και πώς θα του δώσουμε εμείς χρώμα με τα ωραία μας λουλούδια και φυτά από το ανθοπολείο Χλόη. Να πάρουμε και τα κεριά μας τα αρωματικά από Noble Senses, η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη διάρκεια, τα πιο ωραία αρώματα, τα πιο ωραία σχέδια. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό για αυτά τα κεριά από Noble Senses. Τα βρίσκεται όλα αυτά στο ανθοπολείο Χλόη, στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Ωραία.
1: Πάμε μπάσκετ.
10: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε και μπάσκετ. Πάμε στην National League 2 και στον τέταρτο όμιλο συγκεκριμένα, όπου η Καστοριά θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι για το πρωτάθλημα φέτος.
0: Άντε, καλή αρχή.
10: Έτσι, καλή αρχή να ευχηθούμε. Κόντρα στην Ανόρθωση Βόλου. Δύο φορές φέτος θα πάμε Βόλο. Μία με την Ανόρθωση και μία με τον Ολυμπιακό Βόλο.
0: Μάλιστα.
10: Αυτή τη φορά στις 5 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο ΕΑΚ Βόλου, κόντρα στην Ανόρθωση. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του τέταρτου ομίλου και της πρώτης αγωνιστικής, ο Αριστοτέλης θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Βόλου, η Δόξα Πύρου Άρτας 2001 τους Πάνθυρες, ο Γάμα Σίγμα Αμπελώνα 1986 των Πρωτέα Γρεβενών και η Ακαδημία Καρδίτσας τον Ζαφυράκη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δέλιο. Καλή συνέχεια στο μάζεμα.
13: Γεια σας κύριε.
10: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
0: Άρα, εμείς με το Δέλιο δίνουμε ραντεβού και θα συναντηθούμε.
1: Πλατφόρμα, έρχομαι.
0: Σάββατο. Σάββατο στην Πολυκάρπη. Μην ξεχάσεις να φέρεις τον τρίποδα.
10: Εννοείται, είπαμε.
0: Ωραία. Και την Κυριακή θα δούμε τώρα πώς θα γίνει στο παιχνίδι.
1: Θα βρεθείτε
0: στο φαγητό θα είμαστε σίγουρα μαζί. Εντάξει. Οκ, Δέλιο. Τα λέμε. Χαιρετώ λοιπόν τον κύριο Δέλιο και πάμε χορηγό, Έλενα, και σιγά σιγά στον επίλογο.
1: Ναι, θα πάμε και House of Beauty. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Innova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως, εδώ πάμε και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, θερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης λάμψης. Τα πάτε με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027 πια. Του επόμενου καλοκαιριού που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται, και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, το οποίο από εβδομάδα σας είπα ότι θα σας έχω και προσωπική άποψη, γιατί το ξεκινάω κι εγώ. V-Power και EMS λοιπόν για σύσφιξη, σμήλευση και μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, πουτάκια, γονατάκια, μπρατσάκια, όπου νιώθουμε μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει, ψάξτε το και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα αποτελέσματά του θα κλείσετε και εσείς τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670.
0: Μάλιστα.
1: 42368.
0: Τελειώσαμε, Έλενα.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Τελειώνουμε σιγά σιγά. Καταρχάς έχουμε 4 λεπτά ακόμα.
0: Ναι. Οπότε έχουμε ένα τραγούδι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Να πάω το τραγούδι και να κλείσουμε μετά.
1: Ναι.
0: Ή να ευχηθούν όλοι οι φίλοι μας που είναι εδώ.
1: Όχι, έχω κι άλλα να πω. Έχουμε και αναγέννηση να πάμε που δεν έχουμε.
0: Πάμε και αναγέννηση και να πάμε έτσι.
1: Α, θέλει, το θέλεις έτσι το φινάλε.
0: Ναι, έτσι το φινάλε, ναι.
1: Okay. Θα σας πάω λοιπόν και στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση λοιπόν, διότι συνεχίζονται οι εγγραφές και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας, όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα. Παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω και του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογός μας είναι πια μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25.
0: Στον επίλογο λοιπόν, μια ευχή για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Στέργιο.
3: Να, ωραίο Σαββατοκύριακο με μπαλίτσα.
0: Ναι.
3: Και βέβαια να πω για κάτι άλλο. Ότι ο φάδερ μου ήταν 83 αλφαΐσο.
0: 83 αλφαΐσο.
13: Αυτός είναι παλιός.
1: Φάτιν.
0: Κοίτα, κανονικά και εγώ θα ήμουν 83 αλφαΐσο. Αν πήγαινα κατευθείαν.
1: Άστα αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν.
12: Κύριε Χρήστο.
0: Ναι, κύριε.
12: Ένα σύντομο σχόλιο. Αρκετοί από αυτούς που ανέφερες νωρίτερα.
0: Ναι. Ναι.
12: Στη Βουλή, ναι, έχουν πραγματικά ιδεολογία ή αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα?
0: Ρε Στράτο, είναι 2 η ώρα.
12: Εντάξει. Τέλος πάντων.
13: Εσύ τους ψήφισες τόσα χρόνια.
12: Όχι.
13: Εσύ τους ψήφισες τόσα χρόνια.
0: Θα μου το κάνω ροντέο
12: που τρέχαμε και κρεμούσαμε σημαίες στις κολόνες κάποτε.
13: Εσύ τα έκανες.
12: Εμείς τα κάναμε.
0: Δεν είχε αφήσει τείχο για τείχο στο γήπεδο, όλο Νέα Δημοκρατία έβαζε.
12: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και ξέρεις τι ευχόμαστε. Νίκη της Καστοριάς και όλοι στο γήπεδο.
13: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Κύριε Τασέτα.
13: Τίποτε, νίκη της Καστοριάς.
1: Και όλοι στο γήπεδο.
0: Καναρνί, στο γήπεδο.
13: Καναρνί να βάλει.
0: Αντιγράφει τον κύριο Στράτο, βλέπω.
13: Καναρνί να βάλει ο Πεθερός στην Κυριακή.
0: Θα βάλει αρνί, πιστεύεις?
13: Δεν ξέρω, τώρα σήμερα πάω να δω.
0: Καλά, τόσα αρνιά που έχει φάει τον Πεθερό δεν τελείωσαν ακόμα. Πόσα αρνιά
13: έχει. Δεν μπορούσαν να πουλήσουν
1: εφέ. Του έχει καταστρέψει το κοπάδι.
0: Εσύ.
13: Στην Κοζάνη είχε
0: καταστρέψει. Εσύ χειρότερο και από την Αποστολή την Ευλογιά, ρε.
13: Δεν μπορούσαν να πουλήσουν και κάτι πρέπει να τα κάνουν. Δεν μπορεί να τα αυξήσει το κοπάδι τόσο πολύ.
12: 52 αρνιά το χρόνο είναι σίγουρο ότι θα τα φάει.
0: Βέβαια, βέβαια. Τα τρώει.
13: Γιατί όχι.
0: Τα τρώει.
13: Να είναι εκεί.
0: Τζόρτζ, ευχή για Σαββατοκύριακο.
14: Ευχές μου το Σαββατοκύριακο να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα με το ξεκίνημα και την ημέρα ΑΒ κατηγορία στο εθνικό. 6.30 ώρα έχουμε εμείς τον αγώνα με το όποιος θέλει έρχεται από το αλφατοπικό να έρθουν να δουν ένα φιλικό καλό, γιατί και η Ατός Φλωρίνας είναι από τα φαβορί να ανεβεί για γάμα αθλητική. Και Κυριακή, να ξέρετε, όλοι στο γήπεδο, εμείς σαν μες που τα μία στηρίζουμε την Καστοριά, πηγαίνουμε και στα εκτός και στα εντός και ελπίζουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί βλέπω την ομάδα είναι πολύ καλή και όλοι
0: καλά θα πάμε φέτος. Ωραία. Έλενα.
1: Καλά κρασιά.
0: Καλά κρασιά.
1: Λοιπόν.
0: Φεύγουμε. Χαιρετάμε. Οπότε, από το Στέργιο, από το Στράτο, από μένα, από τον Τασέτα, από τον Τζορς Παπαδόπουλο και από την Έλενα.
1: Άντε, bye.
15: Ώρα Αντένες. 2.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
16: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
16: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
15: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
16: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
15: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
17: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
15: στιβαρές πόρτες,
17: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
15: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
17: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
15: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
17: Good Design by Nikou.
15: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
17: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
16: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
20: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
21: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
22: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Magic Jordan με Naomi Sharon και τη νέα συνεργασία του D. Colm. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Lost Frequencies και Marie Froese στο Παραΐσο.

Αυτός ήταν ο νέος Lost Frequency στο New Music Show και είπα τώρα στο νέο Teddy Swims και το Perfect Man, το οποίο είναι ακόμη ένα δείγμα της δουλειάς που ετοιμάζει. Το τρίτο του άλμπουμ είναι καθοδόν και αυτό είναι ένα τραγούδι στο οποίο καταρρύπτει την ιδέα του αψεγάδιου του συντρόφου, αναγνωρίζοντας ανοιχτά τα δικά του λάθη και τις μεταμέλειές του. Το καλύτερο απ' όλα όμως ήταν η αρχική πρόθεση του track, ένα εγχείρημα που θύμιζε ταινία δράσης. Είχε γράψει μάλιστα σε ένα post ότι η εταιρεία του δεν πίστεψε στο όραμά του και αναγκάστηκε να βάλει χρήματα ο ίδιος για να γίνει η ιδέα του πραγματικότητα. Νέο Teddy Swims με το Perfect Man έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Mitchell και Easy Air στο New Music Show και πάτε τώρα στην Freya Sky, η οποία παρουσίασε για πρώτη φορά το Bad Taste κατά τη διάρκεια του πρώτου του show ως headliner. Ήταν ένα acoustic performance στη Νέα Υόρκη. Το track αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους fans της και είχε την ίδια θετική ανταπόκριση και στην Stars Align Tour που ακολούθησε. Μετά την επιτυχία που σημείωσε στις ζωντανές της εμφανίσεις, τον ερχόμενο ταλέντο μπήκε στο στούντιο για να το ηχογραφήσει και ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και εμείς τώρα στην επίσημη εκδοχή του στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 23850-22050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
6: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

λεπτομέρειες στο New Music Show σήμερα. Όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Πουτσίκας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια όλη αυτή την εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Ήταν η επιστροφή των Kasabian Silver Ape Lies στο New Music Show και πάω τώρα στη συνεργασία των Magic Jordan με την Naomi Sharon, η οποία ξεκινά με synth ήχους εμπνευσμένους από τη δεκαετία του 80. Το Island Time έχει ένα ρετρό ρυθμό, ωστόσο αποπνέει μια απίστευτη σύγχρονη και cool αίσθηση. Μιλάει για τον έρωτα και το πώς χάνεσαι ολοκληρωτικά στη στιγμή με κάποιον που σε κάνει να νιώθεις ασταμάτητος. Το track διαθέτει εκείνο το σπάνιο χάρισμα να σε μεταφέρει κάπου αλλού σχεδόν ακαριαία και είναι το νέο μου κόλλημα τελευταία. Θα τα ακούτε πολύ συχνά εδώ στο New Music Show. Magic Jordan και Naomi Sharon, Island Time στο New Music Show.

Diana Spyro και Material Lover στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011 όταν το We Found Love της Rihanna σε συνεργασία με τον Calvin Harris ήταν το πρώτο single από το έκτο της άλμπουμ Talk That Talk. Σύμφωνα με τη Leona Lewis είχε προταθεί σε αυτήν αλλά είχε επιλέξει άλλο τραγούδι για να κυκλοφορήσει τότε και έτσι δεν προχώρησε. Όμως και η Nicole Scherzinger είχε δηλώσει ότι της προτάθηκε αλλά το απέρριψε γιατί είχε πολλή δουλειά εκείνη την περίοδο. Κατέληξε λοιπόν στην καημένη τη Riri και έγινε mega hit. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 10 εβδομάδες και είναι το 21ο πιο επιτυχημένο στην ιστορία του Billboard. Σκαρφάλωσε επίσης την κορυφή σε άλλες 25 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έγινε το έκτο της νούμερο 1 αλλά και το τρίτο του Calvin Harris. Το κλιπ είναι σε σκηνοθεσία της δικιάς μας Μελίνα Ματσούκας και πήρε βραβείο Grammy και MTV. Το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια του αιώνα. Το We Found Love λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια. We'll be right back.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή.

και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Γιουρόνιξ. Κατάστημα εμπιστοσύνης. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

σήμερα στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta. Και πάω τώρα στο πρώτο Ιταλο-Ευρωπαϊκό γυναικείο K-pop συγκρότημα. Είναι όντως γεγονός. Οι 14 δημιουργήθηκαν ως ένα μοναδικό οικοσύστημα που εστιάζει στη νέα γενιά, χτισμένο γύρω από 4 ταλαντούχα νέα κορίτσια και σχεδιασμένο να απευθύνεται άμεσα στο εφηβικό κοινό, χρησιμοποιώντας γλώσσα που διαμορφώνουν την καθημερινότητά του. Πρώτο σίγγλ είναι το One More Kiss, που συνοδεύεται και από ένα βίντεο. Η μορφή του κλιπ έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να προβάλλει τις ερμηνευτικές ικανότητές τους, αλλά και για να εμπλέξει άμεσα το κοινό με την χορογραφία του. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Κούμπελ και Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο τρίτο άλμπουμ Thin Walls των Balthazar υπήρχε το ατμοσφαιρικό Bunker. Για την παραγωγή αυτού του δίσκου συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με τον Ben Hillier, γνωστό για τις δουλειές που έχει κάνει με τους Blair και τους Depeche Mode. Τον έφτιαξαν κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκαναν σε όλο τον κόσμο και το αποτέλεσμα ήταν ένα indie rock album γεμάτο από μελαγχολικές μελωδίες. Έτσι ακριβώς είναι και το Bunker που έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Antennes FM 93,6.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
8: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

δέκαρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η νούμερο 1 επιτυχία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Dati και Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Οκτωβρίου 2015 κυκλοφόρησε το Stories. Το δεύτερο άλμπουμ του Avicii ήταν σε παραγωγή του ίδιου, ενώ διάφορα ονόματα τον βοήθησαν για να το ολοκληρώσει όπως ο Martin Garrix. Πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν τραγούδια του δίσκου όπως ο Chris Martin, ο Robbie Williams αλλά και ο Brandon Flowers των Killers. Παρ' όλα αυτά κανένας δεν εμφανίζεται στα credits. Η μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό το δίσκο ήταν αναμφισβήτητα το Waiting for Love που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Free Your Mind. Και πάω τώρα σε ένα track με τίτλο Ιμβούλα, που σημαίνει βροχή τόσο στα Ζουλού όσο και στα Κόσα. Υπεύθυνοι για να ενώσουν αυτούς τους δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους είναι ο DJ Colm και ο DJ Maforisa. Ένας δίνει τα απαλά φωνητικά του και τη διεθνή εμπειρία του στη σύνδεση τραγουδιών, ενώ ο άλλος βάζει την ταυτότητα του αμαπιάνου, χάρη στην οποία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του είδους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Αλίους και Λίζα Άγιαξ στο Trigger Point. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
10: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467 083 502.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, Όμικρον Έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6. Yeah.

0: 46. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6. If you don't like something...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
4: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467027365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 2467 081 944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 027 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματζολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόσμημαforever.gr. Κόσμο Ματζολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Pink και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Donna Karan, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, καλή

Αντένας 936. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. I've seen the devil dance sunset.

0: Radio.
1: Ώρα Αντένες. 9:30.
2: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
3: Που θα κάνει τη διαφορά.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
3: Γιάννη Σταύρου.
2: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
3: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
3: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
2: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
3: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.

0: just might. Ώρα Αντένες 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

Αντένες 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο 936.

0: Thank you.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.